0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 89 Rainbow.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Μια μεγάλη καλημέρα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις. Και σήμερα, Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, 26 Εκτού, προσέξτε, 2026. Δεν θα το ξανασυναντήσουμε αυτό στη ζωούλα μας, μόνο οι επόμενες γενιές. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Μέσα αυτές τις δύο ώρες έχουμε ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική. Θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Και αυτά πάντοτε συμβαίνουν πού? Στον 89 Rainbow.

Μίλη Βάλλον, Νατάλια Δελόν, υπέροχη συνεργασία, φοβερή διασκευή στο Summer Wine. Βέβαια, εμείς είμαστε όλοι μουδιασμένοι μετά από τον διπλό, πολύ σπάνιο φαινόμενο, δίδυμο σεισμό που έγινε στη Βενεζουέλα. Ακόμη τα πράγματα αλλάζουν. Σε λίγο θα σας δώσω τις τελευταίες πληροφορίες. Θέλω να πω και καλό κουράγιο στο φίλο μου τον Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του από Σουηδία. Και ο άνθρωπος κατάγεται, γεννηθεί, είναι η γενέτειρά του η Βενεζουέλα, αλλά άρα έχει δεσμούς. Αλλά δεν το λέω μόνο για όσους έχουν δεσμούς. Για όλους γενικά μας συγκλώνει σε ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Δίδυμοι σεισμοί, παιδιά, 7,2 και 7,5. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Εγώ να σας πω την καλημέρα μου και την καλημέρα μου να τη στείλω και στον Ηλία, το Γούσκιο, εκεί με το άλλο το μορφόπεδο που μου στέλνουν φωτογραφίες από τη δουλειά. Καλημέρα στη Ζουζάνα και τον Γιάννη, καλημέρα στην Ανέτα, καλημέρα στη Βιβί, καλημέρα στον Δημήτρη, τον φίλο μου, και καλή βάρδια. Καλημέρα επίσης στον καλό μου φίλο τον Νίκο. Γεια σου ματούλα μου, 6943 80 89. Αυτό είναι το Viber, το είπα μετά από αρκετό ζόρι, θα έλεγα. Εντάξει, πρώτη εκφώνηση είναι, με συγχωρείτε. Υπάρχει και Facebook, υπάρχει και Instagram. Όπου θέλετε εσείς επικοινωνείτε μαζί μου, και αρκετή ζέστη, παιδιά. 26 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή και χαμηλή υγρασία στο 55%. Για Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά. Έχουμε άπνοια και θα φτάσει τους 34, ίσως και 35 βαθμούς σήμερα. Και από αύριο ανεβαίνει κι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δροσίσω εδώ μουσικά, όμορφα και ωραία.

φαίνεται με Chris Rea. Ο άνθρωπος είναι το καλοκαίρι, όχι ζωγραφιστό, ακουστικά. Τζοζεφίν. Είσαστε με τη βερμούδα ή με το μαγιό, γιατί όχι. Ξυπόλυτη, περπατάτε δίπλα στην παραλία, να σου και η πρώτη βουδιά. Σας δρόσισα όμως, δεν έχετε παράπονο. Μου λέει εδώ φίλος μου ο Κοσμάς, αν είναι δυνατόν στο Στουτγκάρδη, παιδιά 25 βαθμούς, εμείς 26 εδώ και βράζουμε. Οι Γερμανοί λέει έχουν τα νεύρα τους πάνω από το κεφάλι. Λογικό είναι, δεν είναι μόνο το DNA εδώ στη Μεσόγειο, το ταπεραμέντο μας δηλαδή. Έχουμε και τη θερμοκρασία που βράζει ακόμη περισσότερο το αίμα και κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Τώρα το καταλαβαίνουν και το νιώθουν στο πετσί τους και οι Γερμανοί, εντάξει οι Γάλλοι. Το νιώθανε και παλαιότερα, όχι τόσο πολύ, αλλά τώρα περισσότερο. Γενικότερα, αυτές οι περιοχές που δεν είχαν ένα. Καλή ώρα και στη Σκανδιναβία. Καλημέρα να στείλω στην καλή μου φίλη την Έλενα και καλή γυμναστική πρωινιάτικη. Καλημέρα επίσης και στη Δανάη, εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, να σας προετοιμάσω γιατί θα πείτε το νερό νεράκι και αυτό που θα συμβεί εκεί στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Συγκεκριμένα όμως στον Εύοσμο, θα έχουμε από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 4 για 7 ώρες διακοπή υδροδότησης και αυτό θα γίνει γιατί υπάρχουν αντικατάσταση δικλείδων σε δύο γειτονικές περιοχές, στις οδούς, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Μεσολογγίου και Μεσολογγίου και Πατρών. Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δεν θα έχει για 7 ώρες νερό, οπότε να προνοήσετε από τις 9, επαναλαμβάνω, μέχρι και τις 4, μην μείνετε στα κρύα του λουτρού, πατρακάτε κάνα τουζάκι και μείνετε με τις σαπουνάδες και φυσικά να υπάρχει νερό στο ψυγείο για την πρώτη ανάγκη. Λοιπόν, οι δρόμοι που θα επηρεαστούν είναι Μεγάλο Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραουλή, Δημητρίου, Βερμίου, Μουσών και γενικότερα οι παρακείμενοι δρόμοι, άρα μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι στο Δήμο Ευόσμου, που σήμερα για 7 ώρες δεν θα έχετε νεράκι από τις 9 μέχρι και τις 4.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Speak of the Night, Patti Smith. Καλημέρα στον Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη, τους φίλους μου εκεί από Ρεόκαστρο. Μου λέει εντωμεταξύ εδώ πέρα η Δήμητρα ότι έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Μια χαρά είμαστε. Φτάσαμε στο τέλος του Ιουνίου και έχουμε θερμοκρασίες που είναι καλύτερα από τη Σουηδία. Ο φίλος μου Βασίλης μου λέει 13 βαθμούς είναι μία ώρα πίσω στη Σουηδία. Προσέξτε τώρα, Σκανδιναβία. 13 βαθμούς, 5,5 ώρα το πρωί. Οπότε καταλαβαίνετε. Και μάλιστα εκεί η κυβέρνηση βγήκε και τους είπε ελαφρά λουχάκια, κοντομάνικα, ενυδάτωση και μην βγαίνετε στον ήλιο. Πράγματα απίστευτα. Φοβερά και τρομερά. Γι' αυτό και εσείς έχετε και έναν λόγο παραπάνω κάθε Σαββατοκύριακο να ακούτε 89 Rainbow, γιατί μπορεί να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Κάθε χρόνο ξέρετε ότι δίνουμε κλιματιστικά. Έτσι κάνουμε και φέτος. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσετε τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal υπάρχει μια λέξη κλειδί. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τη στείλετε στο Viber του σταθμού αμέσως στο 6943 80 80 89. Έχετε 15 λεπτά όταν λέω αμέσως. Και έτσι λοιπόν ακούστε το signal, στείλτε τη λέξη, μπείτε στην κλήρωση και τι άλλο μετά, κουλάρετε.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 89 Rainbow.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεν λείπουν ποτέ από το μουσικό παλμαρέ μας και το πρωί εδώ. Οι Rolling Stones με το Start Me Up. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τόλι εκεί τον Ακρίτα. Από το Βόρειο Εύρο με τη μηχανή του φωτογραφία πρωινιάτικα, άγριο νιάτο. Έτσι, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι δικυκλιστές, το έχω πει και λατρεύω να οδηγώ μηχανή, όχι τόσο το αυτοκίνητο, γιατί η μηχανή είναι ένα ταξίδι στο οποίο συμμετέχεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη από Φλόρινα, καλημέρα επίσης στην Άννα Μάρια, καλημέρα και στη Χρυσούλα, εδώ στο 6943 808089, το Viber δηλαδή που έχουμε. Και τι έχω να σας πω, παιδιά, ότι είχαμε μία συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό αρκετών ανθρώπων. 216 πολίτες συμμετείχαν για το ωραιότερο μπαλκόνι, το πιο πράσινο. Ψήφισαν 6.200 άτομα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου και υπάρχουν δύο νικητές. Η πρώτη μεγάλη νικήτρια που κέρδισε το ταξίδι της, αεροπορικά της εισιτήρια. Βέβαια, το ίδιο κέρδισε και το δεύτερο βραβείο. Ένας κύριος, ο οποίος και αυτός θα κάνει το ταξίδι, του δοθήκανε και smartphones. Γενικότερα είχε πολλά δώρα, αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και οι άνθρωποι αυτοί που αγαπάνε την Κυπουρική, που αγαπάνε το πράσινο και γενικά τα λουλούδια, το έχουν μέσα τους. Δεν το βλέπουν σαν δουλειά. Ξεκουράζονται, παιδιά.

Ένας και μοναδικός George Thorogood, Back to the Bone. Να είσαι κακός, να είσαι μέχρι το μεδούλι. Όχι η μη μέτρα. Λοιπόν, τι έγινε, παιδιά, Βενεζουέλα. Κοιτάξτε να δείτε ένα σπάνιο φαινόμενο, οι δίδυμοι σεισμοί. Είχαμε δίδυμους σεισμούς, οι οποίοι έγιναν με διαφορά 40 δευτερολέπτων. Χτύπησαν το Καράκα στη Βενεζουέλα. Είναι 3 εκατομμύρια πόλη, παραθαλάσσια, με πολύ τουρισμό. Καταλαβαίνετε, είναι κόσμος μαζεμένος εκεί, διασκεδάσανε. Κάπου στις 6 και κάτι ψηλά έγινε ο σεισμός αυτός το απόγευμα, μία ώρα-ώρα Ελλάδος. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στους 188 νεκρούς, αλλά πάνω από 20.000 αγνοούμενους. Και όχι μόνο καταστροφές σε σπίτια, τα οποία θα έλεγες ότι δεν είχαν τις προδιαγραφές της αντισεισμικής προστασίας, αλλά και σε δημόσια κτίρια όπως είναι το αεροδρόμιο. Το ζητούμενο είναι ότι οι 2.500 Έλληνες που είναι εκεί μέχρι στιγμής είναι καλά στην υγεία τους. Χωρίς, δεν σημαίνει αυτό κάτι. Ότι δεν νιώθουμε, εννοείται, οδύνη για το χαμό των ανθρώπων αυτών. Αλλά υπάρχει και ένα χειρότερο. Μετά το σεισμό, αν είναι δυνατόν, μέσα σε όλον αυτόν τον πανικό, γίνανε λαϊλασίες σε όλα τα καταστήματα, στην πιο εμπορική παραλία του Καράκας. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ποιος άνθρωπος θα μπορέσει μετά από ένα τέτοιο κακό, ένα δίδυμο κακό, έτσι. Γιατί το πρώτο είναι στα 23 χιλιόμετρα εστιακό βάθος 7,2 και ακολουθεί μετά από 40 δευτερόλεπτα 7,5 ρίχτερ στα 10 χιλιόμετρα και είναι ο ισχυρότερος σεισμός για τη Βενεζουέλα από το 1900. Μέσα στον πανικό τους αυτό οι άνθρωποι βρήκαν το κουράγιο να μπουν και να λαϊλατίσουν καταστήματα. Δε, κάπου εκεί νομίζω ότι η λογική πηγαίνει περίπατο.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Βιοκάρ Plus ΕΠΕ 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
4: 21.
5: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
4: Τα Leroy Merlin.
5: Μα δεν αρχίζουν από φι.
4: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Πέρασε η πρώτη ώρα. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα και είμαστε στο δεύτερο μέρος της πρώτης. Καλημέρα, σήμερα Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026. Και έχουμε μία ώρα μπροστά μας να τα κάνουμε όλα ωραία, αγόγγιστα, όμορφα και αντικειμενικά. Όσον αφορά την ενημέρωση, να ακούσουμε πολύ και καλή αληθινή μουσική εδώ για να δροσιστούμε και φυσικά να επικοινωνήσουμε. Είναι αυτό το αλυσβερίσι που έχουμε, η αμφίδρομη σχέση. Και έτσι κάθε μέρα ξεκινάει όσο το δυνατόν καλύτερα. Πού? Στον 89 Rainbow.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Def Leppard, S.I. Ιστορία. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, καλημέρα στην Αγάπη, καλημέρα στην καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου. Εδώ δίπλα σε μας, κοντά στην Πιερία. Σε ένα υπέροχο μέρος που μένει με τα ζωντανά της, αλλά και το Σωτήρι, είπαμε, από τη Ζάκη, το οποίο στην ταλαιπωρία γιατί στέλνει κάτι φωτογραφίες. Να σηκωθείς, να φύγεις, να πάρεις το ονοματιό σου με την καλή πάντοτε έννοια και να πας στη Ζάκη να γυρίσεις Οκτώβριο. Να έχεις αυτή τη δυνατότητα. Καλημέρα στη Δώρα, καλημέρα επίσης στην. Σε ποιον? Στην Αφροδίτη μας, καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, την Τατιάνα Παπά, την καλή μου φίλη και φυσικά τον Χρήστο, ο οποίος μου λέει ότι έχει πολύ ζέστη και αυτός από Νιρεμβέργη. Σε όλους εσάς που είσαστε εδώ, και εγώ το λατρεύω το ζυμωτό ψωμί, Σωτηρία. Η αλήθεια είναι αυτή και μου θυμίζει τις κυράδες εκείνης εποχής, τις γιαγιάδες μας. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι συνεχίζετε το τόπι. Είχαμε χθες τη μεγάλη έκπληξη, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1. Αλλά όποιος δεν είδε το παιχνίδι, εγώ είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο. Έτρωγε η μίγα τσάλι και το κουνούπι σίδερο. Αυτό είναι γεγονός. Έπαιξε το Εκουαδόρ πάρα πολύ καλά. Βέβαια, η διαιτητής του αγώνα, Αμερικανίδα από τις ΗΠΑ, άφησε λίγο το σκληρό παιχνίδι παραπάνω από όσο θα έπρεπε, βάζοντας δύσκολα ίσως για την αρτιμέλεια των παιχτών. Αλλά τέλος πάντων, το αφήνω αυτό. Η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, πέρασαν και οι δύο. Εκουαδόρ-Γερμανία είπαμε 2-1. Τουρκία-ΗΠΑ 3-2 κέρδισαν οι Τούρκοι. Γίνονται πολλά παράξενα σε αυτό το Μουντιάλ. Παραγουάη-Αυστραλία 0-0. Την Ισία-Ολλανδία 1-3. Η Ολλανδία πέρασε και αυτή. Και φυσικά είχαμε το Κουρασό, ή όπως και να το πείτε, μαζί με την Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα η νίκη της Ακτής Ελεφαντοστού, καθότι έμεινε εκτός από τη φάση των 32.

The Logical Song από Supertramp. Καλημέρα στον καλό μου φίλο Χρήστο Μάλε. Καλημέρα στον Δημήτρη εκεί από Πρέβεζα και όλα τα παιδιά. Εγώ θα διάλεγα, εγώ είμαι θειασότης των μηχανών που είναι από Ευρώπη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Ιαπωνικές ή γενικότερα και τα άλλα Κινέζικα, Κορεάτικα αυτή τη στιγμή έχουν κάνει άλματα οι μηχανές αυτές. Ειδικά οι Ιαπωνικές είναι εγγύηση. Οπότε το δίλημα είναι δικό σου. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στον Πάνα από Κο που έχει μεγάλο ζόρι άνθρωπο σε ποια παραλία θα βουτήξει. Ή έχετε κι εσείς εκεί πέρα στην Κο τα δικά σας τα προβλήματα και σε όλα τα υπέροχα νησιά. Καλημέρα επίσης στον φίλο μου τον Ηλία Περιστέρη, τον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Και να σας πω ότι ήρθε η κυβέρνηση και κυρίες και κύριοι επιδοτεί την εξαλίευση του λαγοκέφαλου από όλους τους επαγγελματίες και μη αλλοίς με 5,33 καθαρά ευρώ το κιλό. Λοιπόν, αυτό όμως το ξεκινάει πρώτα από το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γκρινιάζουν και άλλοι, γιατί λέει και εμείς έχουμε λαγοκέφαλους, πρέπει να γίνει καθολικό. Συν το γεγονός ότι για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μες το καλοκαίρι θα έχει 16 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και 12 λεπτά για τον Ιούνιο, δηλαδή ένα κίνητρο παραπάνω. Το έβαλε στο στόχαστρο το συγκεκριμένο ψάρι, γιατί όπως σας είπα δεν είναι δικό μας και εκτός αυτού είναι αρκετά τοξικό αν θα το φάτε, βάζετε δύσκολα στην υγεία σας. Συν το γεγονός ότι είναι επιθετικό και τι κάνει, κάνει παρεούλες πολλές και μας ταλαιπωρεί τώρα. Δεν είχαμε συνηθίσει εμείς εδώ στην Ελλάδα να έχουμε ψάρια με τέτοια συμπεριφορά. Είπαμε, βλέπουμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ πάντως αυτή τη στιγμή, γίνονται διαβουλεύσεις για να γίνει καθολικά αυτή να ισχύει η αμοιβή, καθολικά σε όλα και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

0: Όλοι χορεύουνε. Μέχρι και τα σκυλιά μου στείλε ένα μούργο καταπληκτικό εδώ. Και δεύτερο μάλιστα. Η Δώρα που χορεύει στους ρυθμούς του Bob Marley. Καλημέρα στον Χρήστο Μάλε, καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη Happy Traveler. Εδώ στην παρέα μας που αυξάνεται και πληθύνεται και βλέπω ότι έχετε καλή διάθεση. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Δεν έχουμε τεράστια προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στο τέλος του Ιουνίου και έχουν ξεκινήσει παιδιά οι άδειες. Το πρώτο κύμα των αδειών. Επομένως, κάποιοι από τους φίλους μας, συμπολίτες μας, συνανθρώπους μας έχουν αυτή τη στιγμή πάει στον προορισμό του στον καλοκαιρινό. Ξεκινάμε από περιφερειακή οδό, να την πάρουμε από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Κωνσταντινοπολίτικα προς Νέα Ευκαρπία. Θα συναντήσουμε λίγο κίνηση παραπάνω μετά τον κόβο της Τριανδρίας, αλλά όχι κάτι τρομερό. Στρώνει και μετά ξαναγίνεται λίγο πιο δύσκολη μετά τον κόμβο των Μπεύκων. Από την άλλη πλευρά, ναι, μεν έχουμε αρκετά οχήματα, αλλά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όπως έρχεστε από το 424 μέχρι να φτάσετε Μαλακοπή. Οι κεντρικοί δρόμοι τώρα, όπως είναι η Δελφών, όπως είναι η Βασιλή Σόλγα, όπως είναι η Τσιμισκή, όπως είναι εδώ η Κωνσταντίνου Καραμάλη στα καθοδικά ρεύματα, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά φορτώνονται με αυτοκίνητα, αλλά δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα Γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: 89 Rainbow.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Βιλέα Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Βιλέα Home.
6: Κουζίνες?
7: Βιλέα Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Βιλέα Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Βιλέα Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Βιλέα Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
2: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

υπάρχουν και αυτοί που έχουν υπέροχα μάτια και βλέπεις τα μάτια, σου μένουν τα μάτια, αποτυπώνονται τα μάτια από το πρόσωπο. Eyes Without a Face από Billy Idol. Καλημέρα και στην αγαπητή μαμά της Αφροδίτης, μου στέλνει χαιρετισμούς. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Χαρούλα Αλεξανδρή. Καλημέρα επίσης και στα δύο πανέμορφα πλάσματα, το Σπύρο και τη Σταματία από το Λουκουμπάσι του Κονγκό, που είναι κάθε μέρα εδώ σημά κοντά μου, συντροφιά δίπλα. Τους βλέπω και μιλάω μαζί τους. Και κυρίες και κύριοι, κάψω να σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, όχι, αλλά και τα κατοικίδια. Έτσι, και αν έχετε πολλά και κάποια από αυτά ζουν έξω από το σπίτι, θέλει δροσερό νερό παντού, να είναι τα σπιτάκια τους κάτω από σκιά, σκυρό μέρος, και κυρίως δίπλα σε, πες το, σε υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή να έχετε κάποια βρύση εκεί, για να μπορείτε γρήγορα να βάζετε νεράκι. Αν δείτε λοιπόν ότι ζορίζονται με την ώρα που τα βγάζετε βόλτα, να τα βγάζετε άλλες ώρες, πιο νωρίς το πρωί και πιο αργά το απόγευμα, να κοιτάμε λίγο και την άσφαλτο, τη θερμοκρασία έχει ζητήσει, ζεματάει και πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα. Τραυματίζει τις πατούσες των ζώων. Είπαμε, ποτέ κλειδωμένο στο αυτοκίνητο, δεν το συζητάμε, είναι σαν να έχουμε μικρό παιδί. Είναι αρκετά επικίνδυνο και άμα δείτε ότι έχουν κόκκινα δόντια, έχουν λίθαργο κτλ., τότε πρέπει οπωσδήποτε να τους βρέξετε με δροσερό και όχι παγωμένο νερό. Σε καμία περίπτωση. Απαγορεύεται διαιροπάλου. Και με πετσέτες βρεγμένες με δροσερό νερό τις πατουσίτσες. Από εκεί ξεκινάει σιγά σιγά και έρχεται και ιστοσταθμίζει την εσωτερική του θερμοκρασία. Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί αυτά έχουν στόμα, αλλά μόνο μας γλύφουν από αγάπη, δεν μπορούν να μιλήσουν, οπότε το νου μας συνέχεια.

όλα τα μέλη των YouTube ήταν παρέα από τα παιδικά τους χρόνια. Και αυτή η παρέα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Magnificent από YouTube. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα. Καλημέρα όμως, μια ιδιαίτερη και τεράστια καλημέρα εκεί στους καπετάνιους, όλους τους ανθρώπους που θαλασσοδέρνονται και κυρίως τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Σποντή, τον καπετάνιο, τον πλοίαρχο στο δεξαμενόπλιο από το Σάο Σεμπαστιάο της Βραζιλίας που είναι βροχερό όπως μου στέλνει. Καλές θάλασσες, καπετάνιε, και υπάρχουν όλοι αυτοί που οργώνουν τις θάλασσες και λείπουν μήνες ολόκληρους από την οικογένειά τους, γιατί αυτό είναι το καθήκον τους, αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό είναι το λειτουργήμά τους. Να μην τους ξεχνάμε ποτέ, καθότι είμαστε η πρώτη χώρα στον εμπορικό, πάντοτε μιλάμε για το, στο εμπορικό ναυτικό. Το είπα σωστά, το θυμήθηκα τέλος πάντων. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Δροσιστήκαμε παρεούλα από τις 6 μέχρι και τις 8. Παραμένετε γιατί σε λίγο θα είναι κοντά σας Όλια Παναγιωτοπούλου και Αντώνης Ζόκος με Rainbow Morning Show από ότι, μέχρι τις 11. 11 με 2 είναι η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της Να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Σας εύχομαι να περάσετε καλά και σήμερα και το Σαββατοκύριακό σας να του δώσετε να καταλάβει. Κάντε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας για να γεμίσετε τις μπαταρίες και από Δευτέρα είμαστε εδώ. Never Tear Us Apart, In Excess, Can't Stop, Red Hot Chili Peppers. Τα δύο τραγούδια με τα οποία σας λέω για και χαρά.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: 89 Rainbow.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Καλησπέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο του 89 Rainbow και του Rainbow Morning Show. Σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου.
7: Το καλησπέρα γιατί τώρα?
6: Καλησπέρα είπα.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλώς ήλθατε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει σήμερα. Μάλλον τις έχει μείνει από χθες, ξενύχτησες θες.
6: Κάθε μέρα, το έχω τάμα αυτή την εβδομάδα. Ένα γαρδουμπάκι θα μου παραγγείλεις, τι θα γίνει?
7: Γαρδουμπάκι
6: και ένα τσιμπουράκι, γιατί είναι Παρασκευή.
7: Γαρδουμπάκι, τσιμπουράκι.

0: να στεφτώ με κάτι σοβαρό ή θα παρεξηγηθούμε όλοι γιατί είμαστε εύθυκτοι.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Το δεν βλέπω ότι μάλλον όχι. Πρώτα. Νομίζω ότι αυτός ο λαός εδώ πέρα, το 89 Rainbow, έχει χιούμορ και καταλαβαίνει και επίσης ξέρει και τη μεταξύ μας σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα απορρίσουν μαζί μου. Αχα. Γιατί μέρα που είναι εξακολουθείς να με βασανίζεις.
1: Γιατί δεν χαζό.
0: Τώρα το
1: είναι η Διεθνή ημέρα κατά των βασανιστήριων.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Αυτό ήξερες να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Να είσαι κατά των ναρκωτικών, κατά των βασανιστήριων τη συναδέλφου δεν ήξερες.
1: Πού και πού κάνα βασανιστήριο χρειάζεται. Ιδίως κάτι τύπησα και σένα.
0: Αχ, δεν είπα χρόνια πολλά και στον Γιώργο το Πιτσάκο. Είναι Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Με τις θερμοκρασίες που έχει στο σπίτι του και εδώ στο στούντιο ο Γιώργος. Εδώ πρέπει να κάνει φοβερή υπομονή. Δηλαδή πρέπει να το νιώθει Χαβάη στους 23 βαθμούς.
1: Ποιους 23, 19, 18 εκεί πέρα.
0: Κάπως μου το είχε πει αυτό. Συντήρηση. Πώς βάζουν οι κρεοπόλες που έχουν πίσω τη συντήρηση. Αυτό. Για πες, πάμε λίγο χρονοκάψουλα.
1: 1498, φίλε. Οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα.
0: Παιδιά, και έχει την εικόνα για να καταλάβουμε αυτό. Τι είναι η Οδοντόβουρτσα? Ένα ξύλο μπαμπού. Δεμένο, ναι. Με κάτι τούφες από πάνω, δηλαδή άντε και την εφήβραν. Και μετά ποιος το βάλε στο στόμα του αυτό το πράγμα?
1: Εντάξει, τσούκου τσούκου, αρχίσαμε χρούτσου χρούτσου χρούτσου.
0: Και δεν πάνε σου πέσουν τα δόντια από το βάλεις αυτό το σκιάχτρο μέσα στο στόμα σου, άσε με σε παρακαλώ.
1: 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Ποιο καταστατικό χάρτη? Πάρε το 57 να τελειώνουμε.
1: Τι έγινε το 57?
0: Τίποτα, δυσάρεστο. Νόμιζα εμείς νικήσαμε.
1: Α, η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1.
0: Δεν ήταν ευχάριστο. Φύγε, φύγε.
1: Εντάξει, θα φύγω, θα πάω στο 1996. Θυμάσαι ότι είχε γίνει.
0: 1996.
1: Ναι, ρε φίλε, κυδεύτηκε ο ιδρυτής του Πασόκ Ανδρέας Παπανδρέου. Θυμάστε τη Λαοθάλασσα.
0: Το 1996 έγινε αυτό, Ιούνιο του 1996.
1: Ναι, έτσι γράφει.
0: Είχα μόλις τελειώσει το σχολείο, είχα δώσει πανελλήνες, είχα αποτύχει για δεύτερη χρονιά.
1: Εντάξει, δεν μας
0: άρεσε. Οπότε δεν ήμουνα και πολύ συντονισμένη με τον.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι κηδεία εδώ του τέτοιου και του Καραμαλή.
0: Κλαίγατε και ποιος έκλαιγε στο σπίτι, σε ποια κηδεία?
1: Εντάξει,
0: δεν έλεγα να καταλάβω
1: τι δίνανε εκεί πέρα. Αλλά θυμάμαι Λαοθάλασσα. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Καλά, γενικώς έπαιζε Λαοθάλασσα τώρα.
1: Έτσι.
0: Τώρα είμαστε στην εποχή του περιεχομένου και του like από μακριά.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Και του live streaming.
1: Ναι, πού να μαζευόμαστε τώρα?
0: Δεν γίνεται. Άσε να μαζευτήκαμε πολύ, δες τι έγινε, ο COVID.

0: Το 89 το νούμερο του Viber. Το τι γελάδα είσαι.
1: Καλημέρα. Πόσο βανάλαινο βγαίνω εγώ. Σας λέω ένα καλησπέρα στις 8 και 4 το πρωί. Και μετά αντί να με κράξετε στο Viber, μου στέλνετε φωτογραφίες από τσίπουρα και γαρδούμπες, γιατί αυτοί είστε.
0: Κατάλαβα, έχει καταλάβει. Ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι.
1: Για να σας πω κάτι όμως, και αν θέλετε να το συζητήσουμε δηλαδή, γιατί είναι βγαλμένο από τη ζωή. Εγώ χτες που ήξερα ότι σήμερα δουλεύω και ξυπνάω νωρίς, βγήκα για ένα πάρα πολύ διακριτικό ποτάκι. Δηλαδή κατάλαβα εκεί στη ζώνη 9-11. Σαν ενήλικο άνθρωπο, δηλαδή τα ποιμένα, τα παιδιά μου κτλ. Και λέω 9-11.
0: Και Πέμπτη, καλή μέρα για πάντα.
1: Μπράβο. Και είχα σκοπό και 11-11 και μισή, ένα-δυο ποτάκια, κατάλαβες. Όχι κάτι έξαλλο. Ωραιότατα. Ναι, αλλά μένω στο κέντρο, εκεί όπου συχνάζετε όλοι εσείς. Και βρισκόμαστε. Δηλαδή, εγώ εκεί που καθόμουν ξαφνικά, πετυχαίνω το φίλο μου τον Πάνο και τη φίλη μου τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Και μου λένε, εσύ τι κάνεις. Κατάλαβες. Εκτροχιάστηκε μετά εκεί το πράγμα.
0: Να, βλέπεις τώρα. Όταν πετυχαίνεις δύο τέτοιους τύπους.
1: Οποιουσδήποτε τύπους. Δηλαδή, αν είσαι λίγο έτοιμος, κατάλαβες. Είναι έτοιμη η κατάσταση να ξεφύγει. Διότι είναι και καλοκαίρι. Είμαστε εδώ, δουλεύουμε. Κάτι πρέπει να ξεφύγει.
0: Πάλι καλά που σε πήρα τηλέφωνο το πρωί, δηλαδή, με λίγα λόγια και σε ξύπνησα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Αν δεν σε έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Ναι, θα.
0: Τώρα.
1: Μετά θα. Μόνο Coldplay, αν μου έπαιζαν αυτό το τραγούδι, κατάλαβες που έχεις ετοιμάσει τώρα. Αλλά αυτό που ήθελα γενικά να σκεφτούμε και να συζητήσουμε είναι ότι. Δηλαδή, τι φάση λέμε όχι στα αυθόρμητα. Δηλαδή, εγώ χτες πέρασα πάρα πολύ ωραία. Απλά σήμερα χρειάστηκα ενισχυμένη προσπάθεια, ας πούμε, για να σηκωθώ. Αλλά τι να πεις όχι στο αυθόρμητο.
0: Το αυθόρμητο είναι ωραίο, ρε.
1: Ναι, δεν γίνεται μόνο με τα προγραμματισμένα. Θα δούμε την Κέλλη και τον Δημήτρη το Σάββατο στις 7. Εντάξει, να τους δούμε. Αλλά άμα γίνει και ένας γαμός μετά στις 11 γιατί πετύχουμε τον Πάνο και τη ζωή. Why not?
0: Για να το συζητήσουμε σε λίγο.

0: 25 λεπτά μετά τις 8 στο πρωινό της Παρασκευής 26 του Ιούνιου. Πόπο πάει ο μήνας, το φάγαμε. Δεν έφυγε έτσι. Βέβαια, έπρεπε κάτι να γίνει έτσι να μας απασχολήσει και να μας ταράξει. Μιλάω φυσικά για το σεισμό, για το διπλό σεισμό που έγινε στην Βενεζουέλα και η κατάσταση είναι δύσκολη εκεί. Φυσικά η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 235 νεκροί. Βέβαια, οι θύνοντες κάνουν λόγο για πάνω από 1.500 ανθρώπους. Κτίρια κατεστραμμένα, ψάχναν στα συντρίμια, ψάχνουν.
1: Αχ, νεύρε, Αντώνη, κάντο μας και εικόνα, γιατί Παρασκευή χρειαζόμαστε έτσι μια κατήφια.
0: Εντάξει,
1: μην ξεχάσεις το Κονγκό και εκεί πέθαναν 304 άνθρωποι από έμπολα.
0: Ρε εσύ τώρα.
1: Κατάλαβες και συνεχίζει. Τα λες όλα αυτά. Ενώ εγώ, ας πούμε, εδώ έχω στήσει τη μικρή μου επιχείρηση ενώ Σαββατοκύριακο.
0: Επιχείρηση.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω σε ποιο κάδι πάγομαι. Αν κάποιος λογιστής από την παρακαλώ να βοηθήσει.
0: Να βγάλουμε λεφτά.
1: Ναι, λέγεται αντιλαγοκέφαλος. Έχω φτιάξει ένα gadget στο οποίο μπαίνεις, προσαρτάται στο πατραχοπέδιλο ή στη γάμπα.
0: Και του δίνεις φαλιάρες το λαγοκέφαλο με το πλησιάζει. Λαγοκέφαλο. Τι ακούσω άλλο.
1: Του δίνεις ένα ψαροκαρότο, πάρα πολύ ειδικό και μένει αυτός απασχολημένος. Και εσύ κολυμπάς, κάνει τις απλωτές σου άνετα, αμέριμνος. Κατάλαβες, εγώ τέτοια πράγματα σχεδιάζω. Και πώς θα πλουτίσω και πώς θα δουλέψω το Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο,
1: και εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι με το τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και ανθρωπισμό σου λέει μετά και να μεταφέρω τις ειδήσεις και τέτοια. Αντί να μας πεις λίγο το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ δεν έχω ιδέα, παιδιά, δεν ασχολούμαι. Πραγματικά.
1: Βλέπετε, εσείς τι κάνετε, δεν έχετε πει καθόλου.
0: 6-9-43-80-80-89. Είναι άλλες εκπομπές οι οποίες σχολιάζουν αθλητικά. Τώρα εμείς εδώ. Κοινή θνητή.
1: Κοινή θνητή. Μάλιστα. Και όνομα μπάντας. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, κοινή θνητή, σωστά. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Έλατε.
1: Λοιπόν, βλέπω να υπάρχει κίνηση στην περιφερειακή. Είναι κυρίως οι οδηγοί που κατευθύνονται από δυτικά προς τα ανατολικά. Στο ύψος της Τριανδρίας υπάρχει μποτιλιάρισμα, αλλά και μετά την Πηλαία. Το αντίθετο ρεύμα από τον κόμβο της Μουδανιών μέχρι τη στροφή για Ελαιώνες. Το αντίθετο ρεύμα, αυτό που οδηγεί προς τα δυτικά, πηγαίνει πάρα πολύ αργά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει τα προβληματάκια της με μέτωπο ανατολικά, κυρίως από την 28 Οκτωβρίου και έπειτα. Μέσα στο κέντρο ακόμα δεν έχουμε πρόβλημα. Η Μίκη Θεοδωράκη στο καθοδικό αρχίζει και μαζεύει τον κόσμο της.
0: Όσον αφορά στον καιρό τώρα, ξέρετε, κλασικά από εδώ και πέρα έθριος ο καιρός με πιθανότητα με λίγα έτσι, συννεφάκια από το μεσημέρι και μετά, πιθανότητα όμβρων και τα σχετικά ή και καταιγίδων. Η θερμοκρασία σήμερα, παιδιά, στους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ανεβαίνει.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride.
5: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: 89 Rainbow.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Ένα 80.
13: Είναι ο
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: αυθόρμητα τώρα. Εγώ θα πω το νούμερο του Viber. 6943-80-80-89. Εκεί επικοινωνούμε για τις καλημέρες, τις καλησπέρες, ό,τι άλλο θέλετε εσείς.
1: Αυθόρμητα, είπες το νούμερο του Viber. Αλλά είσαι πιο προγραμματισμένος στις εξόδους. Ίσως επειδή δεν είναι και τόσο εύκολο, δηλαδή πρέπει να το προγραμματίσεις. Ενώ εγώ αρκεί να κατεβώ από το σπίτι και είμαι μέσα στο χαμό.
0: Στον μπάχαλο, όχι στο χαμό.
1: Το θέμα όμως είναι ότι είναι κατάσταση μυαλού. Δεν έχει να κάνει τόσο με το που ζούμε. Δηλαδή, απλώς σε μένα σημαίνει λίγο πιο εύκολα λόγω του ότι ζω στο κέντρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ θα κατέβεις κάτω να πάρεις να ψωνίσεις κάτι, ας πούμε. Τσουπ, θα βρεις έναν στη γωνία εκεί στο μπαρ το γνωστό. Θα βρεις μια άλλη στο μπαρ το Ναυάγιο. Θα βρεις μια άλλη στο άλλο το μπαρ. Δηλαδή, θα έχεις.
1: Καταρχήν,
0: κάτσε να πιούμε μια μπύρα.
1: Όλο το χειμώνα, αλλά ακόμα και τώρα, έχω πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου στα 5 λεπτά 2 σινεμά. Βγαίνοντας από εκεί περνώντα, λέω α, τώρα αυτό ξεκινάει σε 10 λεπτά.
0: Αυθόρμητα.
1: Αλλά το θέμα είναι, λέμε στα αυθόρμητα ή έχουμε μεγαλώσει ψυχικά και λέμε, αρχίζουμε και μετράμε τις ώρες και λέμε όχι και αύριο ποιος ξυπνάει και τι γίνεται και το ένα και το άλλο. Μάλιστα. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Γενικά βαριόμουν εγώ αυτά τα. Τα ήθελα προγραμματισμένα τα πράγματα.
1: Προγραμματισμένα τα
0: πάντα.
1: Ήθελες, ε. Ναι,
0: εντάξει,
1: δεν ξέρω.
0: Πού θα πάω. Μετά από εκεί πέρα λειτουργούσα αυθόρμητα.
1: Ναι. Αλλά ήθελες η έναρξη να έχει.
0: Να υπάρχει κάτι, να μια σταθερά, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Πάω, εγώ είμαι προκάλυπτη.
0: Απροκάλυπτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή με το που νιώθω έτσι αυτή τη χαρά ότι είμαι έτοιμη για το αυθόρμητο, απλά βγαίνω.
0: Ναι.
1: Και μετά βλέπουμε τι θα προκύψει.
0: 6943-8889. Ελάτε, θέλουμε τις απόψεις σας περί αυθόρμητης κατάστασης ή όχι.
1: Και βάζει το creep. Δηλαδή δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ αυτό τον ύπουλο σχολιασμό που κάνεις.
0: Γιατί,
1: στα θέματα.
0: Όχι, ναι. Προσοχή στα αυθόρμητα, προσοχή όμως.

0: Ο αυθορμητισμός σας έφαγε, πραγματικά. Ναι, όλοι αυθόρμητοι εδώ πέρα.
1: Γιατί, ο Χρήστος, ναι, ναι. Η Δώρα, η Σταματία. Η Σταματία να το αναπτύσσει κιόλας. Όλοι λένε ναι, ναι, στα αυθόρμητα. Εσύ είσαι περίεργος μόνο.
0: Ναι.
1: Ορίστε, Σταματία, το λέει ξεχάθαρα. Μία τυχαία συνάντηση. Λίγες κουβέντες στο πόδι, ένας καφές, ένα ποτό. Η χαρά της ζωής που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι που περνάμε καλύτερα, γιατί δεν είναι προγραμματισμένο, δεν είναι αναμενόμενο. Η φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Και 9 μήνες μετά τρέχεις στα αυθόρμητα. Πολύ αυθόρμητα. Ένα καφέ, ένα τέτοιο. Το πήγαμε στο ποτό, άντε μετά να κοιμηθούμε κιόλας τώρα. Ε. Κάποια στιγμή λίγο.
1: Φοβάμαι ότι ήταν βάρβαρο για Παρασκευή, να ξέρεις. Δηλαδή μας έβαλε σε έναν άλλο χάρτη γεμάτο νάρκες. Δεν το ξέραμε. Καλώς ήρθατε. Και εδώ και εδώ λέει. Φύγαμε για τα αυθόρμητα.
0: Έλα, ρε,
1: με φόρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο κόσμος είναι υπέρ των αυθόρμητων, δεν καταλαβαίνω. Τώρα
0: αν
1: την επόμενη μέρα είμαστε λίγο κομμένοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να τα έχει κανένα όλα.
0: Δεν γίνεται, ρε. Εντάξει, επιλέγεις να κάνεις κάτι. Τις συνέπειες ξέρεις. Τις ξέρεις. Συνεχίζεις και το κάνεις αυτό το πράγμα. Θα τις υποστείς.
1: Το κόλπο είναι να μην σκέφτεσαι τις συνέπειες την ώρα που κάνεις τη βλακεία. Κατάλαβες, άμα θες να την κάνεις, σκέφτεσαι τις συνέπειες πριν ή μετά.
0: Πάντα
1: κατά
0: μετά
1: τη διάρκεια. Ναι, αυτό. Και γιατί τις σκέφτεσαι μετά, αφού έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε.
0: Λες μετά.
1: Οπότε
0: εσύ
1: δεν το σκέφτεσαι ούτε μετά.
0: Οπότε τελείωσε.
1: Ναι, μέχρι την επόμενη φορά που θα σου ξαναπροκύψει το αυθόρμητο. Κατάλαβες, έχεις το περιθώριο να το διαχειριστείς.
0: Εντάξει, μόνο αυθόρμητα λοιπόν από εδώ και πέρα, παιδιά.
1: Τίποτα προγραμματισμένο.
0: Τίποτα προγραμματισμένο. Έτσι πως το λες είναι το καλύτερο νομίζω.
1: Ναι, αλλά εντάξει, θέλει λίγο εξισορρόπηση το πράγμα.
0: Μην με βάζεις τώρα, ή από τη μία θα κάτσω ή από την άλλη.
1: Μερικά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αυθόρμητα.
0: Έχεις δει εκεί στη ρουλέτα να κάθεται στη μέση πουθενά. Δεν γίνεται αυτό που λες τώρα το πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Στη ρουλέτα και να κάθεται στη μέση, δύσκολα τα πράγματα.
0: Έτσι είναι και τα αυθόρμητα.
1: Ικανοποιητικά.
0: Ρουλέτα. Κερδίζεις ή χάνεις, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: φλόρ.
1: Ξέρεις τι λέμε, έτσι, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά.
2: Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει.
1: Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω.
2: Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ.
1: Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια. Για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν.
2: Προσοχή, προσοχή. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Μάλιστα.
2: Εν τω μεταξύ, όσο τα λέμε αυτά, βλέπω εδώ στο Earth News ο Αριστούχος των Πανελλαδικών από την Πάτρα αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας του και μπράβο το παιδί και
1: συγχαρητήρια.
2: Τρία εικοσάρια και ένα 19.
1: Έλα,
2: και καλό μυαλό και πειθαρχία. Και σκέφτομαι ότι είναι αυτά τα παιδιά που έδωσε πρώτη φορά, είναι 18 χρονών ο Ανδρέας από την Πάτρα, και ήμασταν και παιδιά σαν και εμένα που περάσαμε με την Τρίτη.
1: Ναι.
2: Όλοι κάπου φτάσαμε και δεν είχε απαραίτητα μόνο να κάνει με το με τι σειρά περάσαμε, πότε περάσαμε.
1: Καλά, φυσικά.
2: Αν πήγαμε στο πανεπιστημίο ή όχι. Όχι, για τις μέρες που είναι και με τα αποτελέσματα που έχουν βγει.
1: Αγχώνονται τα παιδιά.
2: Δεν αγχώνονται μόνο τα παιδιά.
1: Και οι γονείς.
2: Αγχώνονται και οι γονείς. Οπότε ναι, δημιουργείται μια ένταση η οποία δεν θα έπρεπε απαραίτητα, διότι ο καθένας ξέρει τι έχει κάνει με στην πορεία της χρονιάς. Ξέρει αν περίμενε την έκπληξη, αν θα ήταν έκπληξη.
1: Οπότε, όσον αφορά αυτό, ναι, εννοείται.
2: Και εν πάση περιπτώσει να σου πω κάτι.
1: Του καθένας ρίξει τον δρόμο του, παιδιά.
2: Αυτό η αποτυχία είναι κομμάτι της εξέλιξης. Δεν γίνεται να πετυχαίνουμε σε όλα.
1: Φυσικά.
2: Αν δεν έχουμε πετύχει σε αυτό και ταυτίζομαι με τα παιδιά σε αυτό, γιατί σας ξαναλέω. Πέρασα με την Τρίτη στη σχολή που ήθελα. Δεν έγινε και κάτι. Ξανά.
1: Έτσι, πάμε.
2: Δεν είναι πόσες φορές θα πέσεις, είναι πόσες φορές θα σηκωθείς. Ευχαριστώ.
1: Μόνο χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, για αυτά τα σπουδαία που ακούμε από την Όλια. Έλα, πάμε τώρα όμως λίγο να μας πεις και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Είπες σπουδαία, πάμε να πούμε και τα στάνταρ.
2: Περιφερειακή οδό, το ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στην διασταύρωση εκεί με τα Πεύκα και στα δύο ρεύματα μποτιλιάρισμα. Το ρεύμα που οδηγεί προς τα ανατολικά θα συναντήσει κίνηση και στην Τριανδρία. Και από την Πηλαία και μετά ο δρόμος αρχίζει λίγο και βαραίνει. Σε αντίθεση με το αντίθετο ρεύμα, το οποίο με το που βγαίνει από τη Μουδανιών παίρνει την έξοδο για περιφερειακή, πέφτει σε ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα πάει μέχρι τους Ελαιώνες.
1: Ατιμούτσικο αυτό το ρεύμα.
2: Ατιμούτσικο πολύ, ναι, τώρα, γιατί ήταν μη αναμενόμενο. Αυτό ήταν ανατροπή. Το ίδιο συμβαίνει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από Βούλγαρη μέχρι 28 Οκτωβρίου.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: 89 Rainbow.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Καλώς ήρθατε και σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Rainbow Morning Show, το οποίο ξεκινάει ευθύς αμέσως στη δεύτερη ώρα.
17: Γεια σου και σένα, κοπελιά. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα και θα είναι γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη διαγωνισμούς. Θα έχουμε την καλή της ημέρας, θα έχουμε όμως και την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μας.

0: Κώστας με λίγα λόγια τώρα έχει είναι τώρα, θα ζήσει τη ζωή του από εδώ και πέρα. Ζωάρα μόνο.
1: Δεν έγινε τώρα αυτό.
0: Δεν έγινε τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε τώρα.
0: Α, ναι.
1: Γιατί
0: εγώ
1: νομίζω ότι είναι ήδη στην ειδικότητα.
0: Α, όχι,
1: η κόρη.
0: Ρε, σωστά, ρε.
1: Τη έπριζε, λέει, τα σηκώτια η μαμά. Ναι, δεν διαβάζει, ναι, γιατί ναι, ναι. Η μικρή ήθελε να πάει ιατρική. Μικρή, 18 χρονών. Για εμάς μικρές θα είναι πάντα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και δεν διαβάζει και δεν διαβάζει. Και τελικά πέρασε πρώτη στην ιατρική στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο το κορίτσι.
1: Και τη πήραν και συνέντευξη. Μας έχει στείλει ο Κώστας το link.
0: Τώρα τι μπράβο το κορίτσι, τώρα θα πάμε να μας εξετάσει. Κάποτε.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό από μόνο ότι ήταν μια καλή είδηση. Καταλάβατε ότι καμιά φορά τα παιδιά ξέρουν. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω σε μια άλλη καλή είδηση.
0: Έλα.
1: Τη διαφορά ανάμεσα στους stars και τους celebrities.
0: Α.
1: Τους ουσιαστικούς καλλιτέχνες και τους influencers.
0: Εντάξει, θα μιλήσεις για σένα και για μένα τώρα, καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι, είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Right. Στην κατηγορία των mega stars κιόλας βάζω προσωπικά τον Javier Bardem.
0: Mega
1: ο οποίος όπου σταθεί, ναι, και όπου βρεθεί, λέει πόσο αντιπαθεί την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εντάξει.
1: Και πόσο αυτό το εργαλείο δεν την πιστεύεται καθόλου. Ένωσε λοιπόν δυνάμεις μαζί με άλλους mega stars όπως η Meryl Streep, η Kate Blanchett, στη δημιουργία ενός εργαλείου, το οποίο τι κάνει, δεσμεύει οποιαδήποτε εικόνα, deepfake, χρησιμοποιεί το πρόσωπό τους ή τη φωνή τους,
0: okay,
1: αυτών των ηθοποιών που έχουν συνασπιστεί. Θα μου πεις αυτό γιατί είναι καλή είδηση για μας και όχι για εκείνους. Διότι ουσιαστικά μας δείχνουν το δρόμο. Δηλαδή μας δείχνουν ότι αν δεν θέλουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, γιατί το πρόσωπό μας είναι προσωπικό μας δεδομένο, οι ιδέες μας, η φωνή μας είναι προσωπικό μας δεδομένο, να εκτίθεται και να χρησιμοποιείται έτσι από αυτά τα εργαλεία, πρέπει να δράσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτού του βεληνικούς συνασπίζονται και φτιάχνουν ένα εργαλείο.
0: Τι λεφτά χάνουν αυτοί.
1: Παύλα, κόφτης.
0: Ναι.
1: Γιατί, Αντώνη, εμείς δεν χάνουμε λεφτά.
0: Ναι,
1: ο καθημερινός άνθρωπος που πλέον έχει γίνει το βασικό content που καταναλώνει ο κόσμος στα social media. Όλοι content είστε, τι νομίζετε. Και εμείς μαζί. Και εμείς έχουμε τέτοια προβλήματα με τα deepfakes. Χαμός γίνεται.
0: Άστα, ναι, δεν μπορούμε, πραγματικά.
1: Ναι, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε.
0: Ναι, γι' αυτό δεν βγαίνουν φωτογραφίες, μην νομίζετε.
1: Ναι, πραγματικά έχουμε
0: στόχους. Μας τσιμπήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μόλις το λύσουμε όμως, βομβαρδισμός μετά. 20 stories την ημέρα.
0: Όχι ρε φίλε, 20.

0: Μπράβο, λέει στο Μπαρδέμ.
1: Ναι.
0: Ναι, τι είναι.
1: Καλή πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί.
0: Όχι, μπράβο, μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, εσείς που δεν ήσασταν στην παρέα μας, δεν ξέρετε τι λέγαμε προηγουμένως και δεν σας ενδιαφέρει γιατί δεν ήσασταν στην παρέα μας. Τώρα που μπήκατε στην παρέα μας, θα έχετε την ευκαιρία να παίξετε αν θέλετε.
1: Θα παίξουμε Story Express τώρα με κάποιον ή κάποια από εσάς που θα τηλεφωνήσει στο 2310-320-384, θα επιλέξει το 1 και τη σύνδεση με το στούντιο, δηλαδή με εμάς, και θα παίξουμε Story Express.
0: Που σημαίνει τρεις λέξεις σας δίνει η Όλια, εσείς θα έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας να στήσετε τη μικρή σας ιστορία, έτσι για να προλάβετε, ώστε να διεκδικήσετε και γιατί όχι να κερδίσετε ένα εξαιρετικό brunch για δύο. Έτσι, γιατί εμείς δεν χαρίζουμε. Μόνο σε ένα.
1: Ένας κερδίζει, δύο απολαμβάνουν.
0: 2310-320-384, αμέσως μετά από αυτό, Story Express.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πανέτοιμοι να παίξουμε Story Express, αλλά θα το παίξουμε μυστικά.
1: Βαϊμπεράτα.
0: Το Story Express σήμερα.
1: Στο 6943-80-80-89, στο Viber το 89 Rainbow, φτιάχνετε τη δική σας ιστορία και διεκδικείτε ένα brunch για δύο στο Fluffy Brunch στην πλατεία Ναυαρίνου 10 με πάρα πάρα πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow.
0: Πιάσατε το τηλέφωνο σας στο χέρι. Το πιάσατε. Είστε έτοιμοι λοιπόν να σταματήσω τη μουσική. Τις έχεις τις τρεις λέξεις.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, σταματάει η μουσική. Πάμε να ακούσουμε τρεις λέξεις από την Όλια. 10 δευτερόλεπτα δικά σας για το story σας.
1: Οι τρεις λέξεις για σήμερα είναι σκόρος, γιαούρτι, κουπί.
0: Σκόρος, γιαούρτι, κουπί. 10 δευτερόλεπτα δικά σας. 6-9-43-80-80-81. Τι ιστορία
1: 81.
0: Μπορείτε να φτιάξετε.
1: 89. Λάθος τηλέφωνα.
0: Τι μπορείτε να φτιάξετε με αυτές τις τρεις λέξεις.
1: Μπορείτε να φτιάξετε μια αποτυχία γιατί δεν θα πάει πουθενά.
0: Έλα ρε, 6-9-43-80-80-89.
1: Εντάξει, κοντά
0: μην
1: είμαστε.
0: Μην κάνεις έτσι. Τραγουδάρα έρχεται τώρα. Μέχρι να δούμε ποιος κέρδισε το φοβερό brunch από το Fluffy, πάμε να απολαύσουμε αγαπημένους μου, ο Aces. Θα γίνει χαμός στο στούντιο τώρα.

0: Σιγάκι, τι έγινε που χάλασε η συσκευή σου? Αφού τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη, τα ξέρεις.
1: Τα ξέρω και ξέρω και το εξής, ότι η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση.
1: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
0: Μαθαίνεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Χρωστάμε όνομα νικητή. Ποιος κέρδισε Story Express, ποιος θα πάει να απολαύσει φλάφη και με ποιον?
0: Λοιπόν, κέρδισε ο Νίκος. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 028.
1: Μάλιστα.
0: Και η πρότασή του είναι: θα τραβήξω μεγάλο κουπί αν φάω γιαούρτι με σκόρο. Το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Οπότε δεν κινδυνεύεις από κάτι τέτοιο στο φλάφη. Θα μας γράψεις με ποιον θα πας.
1: Για να πας.
0: Για να μπορέσεις να πας. Να δώσουμε το λεσέ πασέ.
1: Ναι. Λοιπόν, λεσέ πασέ. Ακούστε λίγο τώρα. Εσείς τώρα πάει 10 σε λίγο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε ακόμα 40 λεπτά περίπου.
0: Τι 40 λεπτά, χάσαμε το πλοίο.
1: Πού, ποιο πλοίο?
0: Έφυγε το πλοίο σήμερα για σποράδες.
1: Πού πήγε?
0: Σποράδες.
1: Τι ώρα ήθελα να πω.
0: Ξεκινάνε σήμερα οι συγκοινωνίες εκτοπλοϊκές στη σύνδεση Θεσσαλονίκη Σποράδες.
1: Αυτό είναι ωραίο όμως, παιδιά. Ναι. Δεν χρειάζεται να κατέβεις Αθήνα τώρα, να πας σε Βόλους και τα σχετικά, έτσι. Φεύγεις κατευθείαν
0: από εδώ. Ναι, είναι μεγάλη ευκολία. Πολύ υψηλές πληρότητες.
1: Σίγουρα, λογικό είναι. Ωραία, θα ήθελα τώρα μια σποράδα.
0: Μια σκόπελο, μια αλόνισο.
1: Αλόνισο, όχι σκόπελο. Αλόνισο, αλόνισο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ησυχία, ηρεμία, ψαράκι. Άντε, κάνα μια μπυρίτσα, κάνα ποτάκι το
0: που
1: βράδυ και μπάνιο.
0: Σκόπελο,
1: είπες. Αλόνισο, αλόνισο. Μόλις είπα αλόνισο. Σκόπελο, μόλις είπα αλόνισο. Και, όχι, και μου το είπε η ίδια δηλαδή.
0: 4 ώρες και 20 λεπτά θα ήθελα.
1: Εσύ κατά ο άτομο.
0: Ναι, 7-8 η ώρα θα έφυγε το πρωί.
1: Ναι, παίρνω τη μηχανή, πάω στο λιμάνι, μπαίνω στο καράβι και φτάνω και κυκλοφορώ.
0: 5 δρομολόγια την εβδομάδα, ε.
1: Μια χαρά.
0: Αρχίζει και το σκέφτεσαι χωρίς να το έχεις προγραμματίσει. Τα αυθόρμητα που λέγαμε.
1: Άρα, αυθόρμητη τύπησα. Λοιπόν, αυθόρμητα σήμερα μετά τις 10 στην Καλαμαριά, να ξέρετε, θα ηχήσουν σιρήνες. Δεν είναι κάτι, δεν τρέχει τίποτα. Τεστάρουν τα συστήματα αν λειτουργούν. Οπότε μην πανικοβληθείτε και αρχίσετε να τρέχετε στα καταφύγια.
0: Εν τω μεταξύ, το μόνο σύστημα που πρέπει να λειτουργεί είναι αυτό τη σιρήνα. Δηλαδή, άμα χρειαστεί και ηχήσει, μετά δεν πρέπει να λειτουργεί τίποτα άλλο για το που πάμε, τι κάνουμε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, δεν νομίζω. Αλλά ηχήσει έστω η σιρήνα.
1: Έλα, έχουμε τώρα τις νέες τεχνολογίες με τα μηνύματα να μας πούνε. Ακολουθήστε τον τάδε δρόμο. Πάτε δεξιά, στρίψτε αριστερά. Τώρα κατεβείτε.
0: Καλά, είναι σαν το GPS που γυρνάει και μου λέει εμένα κατευθυνθείτε βορειοδυτικά. Τη βάψαμε, θα είστε όλοι στο
1: καταφύγια.
0: Μεγάλο Ινδιάνα Τζόουνς, δηλαδή τι εννοείς κατευθυνθείτε βορειοδυτικά?
1: Πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται έξω αυτή την ώρα. Ελάτε.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω την περιφερειακή οδό και το λέω. Εκεί όπου μόνο οι οδηγοί που κινούνται από δυτικά προς τα ανατολικά θα συναντήσουν καθυστερήσεις λίγο πριν τον κόβο της Τριανδρίας και μέχρι να τελειώσουν και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Ο δρόμος μέχρι την Μουδανιών θα πηγαίνει λίγο αργά, αλλά δεν είναι μπλοκαρισμένος τουλάχιστον, σε αντίθεση με την Κωνσταντίνου Καραμάλη, η οποία για κάποιο λόγο από την 28η Οκτωβρίου μέχρι τη Βούλγαρη, το ρεύμα που κινείται ανατολικά, έχει τις καθυστερήσεις του σημαντικές. Και η Τσιμίσκη αρχίζει και γεμίζει μέσα στο κέντρο.
1: Γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα. Από τις μεσημεριανές ώρες και μετά θα δούμε λίγα συννεφάκια. Ίσως φέρουν και βροχούλα ή καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Μπαίνεις τσουλώντας, βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
0: Velea Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
0: Velea Home.
2: Κουζίνες?
0: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
0: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
0: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
0: ξέρεις.
2: Velea Home.
3: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
6: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε να είστε όλοι, μα όλοι καλά. Τι με κοιτάς έτσι?
1: Σε κοιτάω γιατί μου το άφησες στη μέση. Δηλαδή,
0: στη μέση.
1: Ναι, ναι, ναι. Προσπαθούσα να το εκμεύσω, παιδιά, την απίθανη ερώτηση της ημέρας, γιατί είναι η ώρα της τώρα στο Rainbow Morning Show. Και πάνω που ξεκίνησα να μου τη λέει, έπρεπε να βγαίνουμε να βγούμε στον αέρα, οπότε δεν είχα χρόνο να την ακούσω
0: και
1: να
0: τη σχολιάσω.
1: Ναι, άκουσα εκεί κάτι με συντρόφους, με δεν κατάλαβα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, άρα θα παίξεις και εσύ τώρα.
1: Ναι, για πες.
0: Γιατί δεν το ξέρεις. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Είμαστε.
0: Είστε. 12% των ανδρών κρύβουν αυτό από τις συντρόφους τους.
1: Την κοιλιά τους ρουφιούνται.
0: Όχι, ρε.
1: Τον λεκέ που έκαναν στα ρούχα.
0: Πω, πω, μην το παίρνεις έτσι. Κρύβουν κάτι δικό τους, κάτι άλλο. Κάτι...
1: Τις τρίχες στη μύτη τους.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Τι, από τον παράνομο δεσμό τους.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, ρε, παιδιά, τόσα έχω πει, δεν το απέτυχα.
0: Προτακύβω, κατευθυνθείτε. 12% των ανδρών κρύβουν αυτό από τους συντρόφους τους.
1: Από πού να κατευθυνθούμε, στον παράνομο δεσμό?
0: Όχι, σε αυτό. Σας βοήθησα πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι πρακτικό, ας πούμε.
1: Τι βοήθεια είναι αυτή? 6-9-43-80-80-89. Μετά είναι έτσι βοήθειες.
0: Τι κρύβεται από τους συντρόφους σας?
1: Τι με κοιτάζετε, με τι είμαι άντρας?
0: Που ανοίγετε το 12% αυτών.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν πειράζει. Ούτε εγώ. Κάποιος θα καταλάβει, κάποιος θα απαντήσει. Ναι, κατάλαβες. Κάτι θα γίνει.
1: Από τις συντρόφους τους, άρα οι άντρες.
0: Πόσες είχα πριν, δεν μας ενδιαφέρει πόσες είχαν πριν, παιδί μου. Α, πόσες είχαν πριν κρύβει, λέει. Α, οκ. Okay.
1: Πόσες είχαν πριν κρύβει, δεν έχω καταλάβει.
0: Πάρ' το αλλιώς, πάρ' το αλλιώς. 12% είναι αυτά, ε.

0: 15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10:89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε, θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
1: Κοίταξε, αλήθεια ότι εσύ το έλεγες και πριν. Ναι. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά.
0: Ναι, αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλά.
1: Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς.
0: Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά.
1: Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Εξαιρετικά, τόσο απλά. Μην με κοιτάς καθόλου.
1: Κοιτάω γιατί είναι Παρασκευή και δεν έχω οργανωθεί καθόλου για αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Τι θες
1: και
0: να
1: κάποια
0: κάνεις.
1: Στιγμή. Κοίταξε να δεις. Έχει ωραίες ταινιούλες. Έχει θερινά.
0: Έχει.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, να σου πω τι πρόσεξα με τα θερινά.
0: Παρακαλώ.
1: Παιδιά, έχει πάρα πολλές ταινίες τρόμου. Δηλαδή καλοκαιριάτικα.
0: Ενέρευε.
1: Γιατί προφανώς τις βλέπετε, γι' αυτό τις φέρνουν.
0: Σινεμά.
1: Δηλαδή δεν έχουν όλες οι πόλεις το ίδιο πρόγραμμα κινηματογράφων. Εδώ τώρα έχει 6 ταινίες τρόμου, δράματος. Δηλαδή καλοκαιριάτικα θα πάτε σε θερινό σινεμά με τα νάτσο σας και με το, πώς το λένε, κοινό, το hot dog.
0: Ναι, φίλε, δεν είσαι σε μια σκοτεινή αίθουσα μέσα. Ναι, γιατί δεν είσαι σε μια σκοτεινή αίθουσα μέσα. Και δεν είναι ο φόβος, δεν θα είναι αλλιώς. Γιατί έχει κι άλλο κόσμο δίπλα σου, το αισθάνεσαι, το βλέπεις καταρχάς.
1: Ναι.
0: Θερινό σινεμά φαίνονται όλα.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Τι γι' αυτό.
1: Δηλαδή δεν σου αρέσει.
0: Τρόμο, τρόμο.
1: Εγώ δεν θέλω καθόλου τρόμο, τρόμο. Απλά μου κάνει εντύπωση που έχει τόσες πολλές τέτοιες ταινίες.
0: Τραβάνε.
1: Δηλαδή συνήθως έχει τίποτα rom-com, κατάλαβες, τις θεματικές κομεντί, το καλοκαίρι λίγο πιο ανάλαφρες ταινίες.
0: Στα νησιά αυτά, στα νησιά.
1: Στα νησιά.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στα νησιά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης ώρας του Rainbow Morning Show εδώ στον 89 Rainbow. Τι νομίζατε, έτσι θα περνούσε αυτό? Αλλά έχουμε κάποια προβλήματα, διότι τι έγινε τώρα? Κάλασε το κινητό σου την πια λάθος στιγμή.
1: Ναι, αλλά υπάρχει λύση όμως γι' αυτό, δεν είναι κάτι για να θρυνούμε. Έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service, με την οποία η επισκευή της συσκευής μας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
0: Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Θες να βγούμε δρόμους πόλης να δούμε τι γίνεται?
0: Πάμε, πάμε!
1: Λοιπόν, για να δω την περιφερειακή, ξεκινώντας από το ρεύμα το οποίο κυκλοφορεί από δυτικά προς τα ανατολικά. Μετά τον κόβο της Τριανδρίας θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις μέχρι να τελειώσει το Κωνσταντινοπολίτικα. Έχετε ξεμπερδέψει από αυτό, αλλά ακόμα ένα τέτοιο σας περιμένει στην Πηλαία και ακόμα ένα τέτοιο μποτιλιαρισματάκι σας περιμένει πριν βγείτε στον ανισόπεδο κόμβο εκεί στην Μουδανιών. Το αντίθετο ρεύμα πηγαίνει σαφώς καλύτερα, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, ίσως λίγο μετά την Τριανδρία. Η Τσιμισκή είναι πολύ άσχημα και εκφαίνεται αυτό πριν τη Χάνθ, οπότε το νου σας.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus ΕΠΕ 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: 89 Rainbow.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: Με ωραίες γενέθλιες εικόνες ξεκινάει η τρίτη ώρα για μια μικρή Όλια η οποία έγινε 13 χρονών και της άλλαξαν τα κεράκια και της βάλαν 31. Παρ' όλα αυτά γελάει το κορίτσι. Να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία αυτή την τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show. Σας έχουμε εδώ κοντά μας, Αντώνης και Όλια, για άλλη μια ώρα Rainbow Morning Show.
14: 6943 88 89 το νούμερο του Viber εκεί. Επικοινωνούμε και σε λίγο έρχονται τα καλύτερα.

0: Καλωσορίζουμε τον Κώστα στο στούντιο που πάρα πολύ τον αγαπάμε και έχουμε βγάλει ραδιοφωνικές σεζόν μαζί. Καλημέρα Κώστα, πες τον κόσμο τη γλυκιά σου φωνούλα.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Γλυκιά, ξέρετε γιατί δεν τη λες, διότι και από τα τζαμαρίσματα και από τους Megadeth έχει έρθει η φωνή.
2: Έτσι μιλάει.
0: Ναι, πότε είχαμε τελευταία συναυλία? Να καταλάβατε,
2: το
0: αυτά
2: θέμα
0: είναι.
2: Να τρομάζουν και ασθενείς σου, δεν είναι. Πηγαίνεις πάνω έτσι και τους λες, θα σου βγάλω το γοντάκι τώρα.
0: Ναι, αλλά μετά μπορεί να τους λες, συντονιστείτε με τον 89 Rainbow που σε στέλνει στο road trip τη ζωή σου και να τους μαλακώνει. Διότι υπάρχουν ταξίδια που τα θυμάσαι από τις εικόνες τους, αλλά και άλλα που τα θυμάσαι από το πώς σε έκαναν να νιώσεις.
2: 89 Rainbow σου χαρίζει ένα camper van για 5 παρακαλώ διανυκτερεύσεις, ώστε να φτιάξει δική σου ιστορία κάπου ανάμεσα σε θάλασσα ή βουνό.
0: Τώρα το θέμα είναι πώς μπαίνεις στην κλήρωση. Λοιπόν, κάθε μέρα εδώ στο Rainbow Morning Show, τέτοια ώρα σου λέμε σε ποια εκπομπή μέσα στη μέρα ανοίγουν οι συμμετοχές.
2: Συντονισμένος, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσεις το νέο κάλεσμα για να στείλεις τη λέξη κλειδί της ημέρας που...
0: Στο Instagram. Στο Instagram, το ήξερα κύριε, είχα διαβάσει. Μόλις το ακούσετε, να ξέρετε ότι έχετε 15 λεπτά για να μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow. Καλά, δεν το συζητώ, έχετε ήδη κάνει follow. Βρίσκεται πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και γράφετε τη σωστή λέξη στα σχόλια.
2: Μάλιστα, τώρα θέλετε να μάθετε σε ποια εκπομπή σήμερα θα παίξει η λέξη κλειδί. Στην εκπομπή του Νίκου την 4η ώρα, περίπου δηλαδή στις 5.
0: Τσακάλι, είσαι ενημέρωση εσωτερική.
2: Σε παρακαλώ.
0: Εγώ τίποτα, εδώ στο σκοτάδι.
2: Εσένα ναι, για κάποιο λόγο, δεν σε συμπαθούνε μάλλον.

0: Μα δεν μπορεί το πρωινό μασάλι, γιατί χάνει το ρυθμό σου, ας πούμε, και το πρόγραμμα.
1: Μα τώρα μέχρι εδώ πέρα ήθελα να κάτσω να ανάψω και το πουρο, να πιω και τον καφέ μου, να σα ακούω να μιλάτε.
0: Το πουρο που το βρήκε.
1: Ναι.

0: Clapton, I can't stand it, 16 μετά τις 10, 89, Rainbow και Rainbow Morning Zone. Μην κοιτάς και γελάς.
1: Τι έγινε, Αντώνη, ζήτηκε τεστοστερόνη στο στούντιο και στις τηλεφωνικές γραμμές και έχουμε τα κέφια μας.
0: Όχι, μόνο με εσάς τα κορίτσια τα μπλέκουμε.
1: Υπερισχύσατε.
0: Υπερισχύσαμε σήμερα.
1: Καλημέρα, Σάκη.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
1: Περιμένεις πώς και τι. Μπράβο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Έχεις κανονίσει κάτι για σουκού ή έτσι απλά θα καθόμαστε?
2: Και μόνο που έρχεται Σαββατοκύριακο, μια χαρά είμαστε.
1: Αυθόρμητα είπαμε. Αυθόρμητα τώρα το καλοκαίρι, χωρίς πίεση. Όπως έρθουν τα πράγματα. Λοιπόν, όπως έρθουν και να έρθει η νίκη και να πάει άνθρωπος στη φωτιά με την παρέα του.
0: Θα έρθει. Λοιπόν, θα έχεις 10 δευτερόλεπτα να μας πεις είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη για το τραγούδι που θα ακούσεις τώρα και παίζει δυνατά. Να σταματήσει η μουσική.
1: Καλό θα ήταν.
0: Λοιπόν, σταματάει η μουσική, είσαι έτοιμος. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα. Δέκα δευτερόλεπτα δικά σου. Πώς? Είναι και σερ, είναι και σερ. Έχει γίνει σερ.
2: Έρικ Κλάπτον.
0: Νο, όπα, όχι χειροκρότημα, συγγνώμη. Αυτό ήταν. Όχι, Elton John ήταν. Elton John, I don't gonna go on with you like that. Ναι.

0: Την επόμενη φορά όμως, εδώ θα είμαστε εμείς.
1: Σε ξαναπεριμένουμε, Σάκη μου.
2: Συμμετοχή έγινε, ευχαριστώ.
0: Άρεση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλά.
1: Φιλιά πολλά. Κατάλαβες. Όταν περιμένεις το Σαββατοκύριακο έτσι με το χαμόγελο, δεν το είσαι με τίποτα.
0: Εννοείται.
1: Κάτι του έβαλε στον άνθρωπο. Μεταμφιεσμένο Eric Clapton σε Elton John. Κάνεις περίεργα πράγματα.
0: Αφήστε τα χαζά τώρα. Με βρήκατε τώρα μικρό και με κοροϊδεύετε.
1: Μικρό όταν λες.
0: Μικρό.

0: το ότι είστε τόσο ντεμοντέ, πραγματικά δηλαδή.
1: Ναι, ρε,
0: δεν ξέρω πώς σας υποφέρουμε εμείς οι γυναίκες.
1: Και εγώ λυπάμαι, δηλαδή, τώρα με βλέπω και με λυπάμαι.
0: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τώρα ποια κολεξιόν αντρική είναι αυτή που κυκλοφόρησε καλοκαιρινή, αλλά κάτι πάρα πολύ σημαντικό μου φαίνεται. Ξέρετε, αυτά τα Dior, τα premium πράγματα.
1: Είναι τακούνι. Τακούνι, αυτό το πώς λένε, γόβα στιλέτο. Αυτό
0: γόβα,
1: γόβα δεν είναι, γόβα.
0: Αυτό που σου έδειξε είναι γόβα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα ωραίο αντρικό κλειστό παπούτσι.
1: Τι κλειστό παπούτσι? Δετό με.
0: Επειδή είναι διαφανές, μην μπερδεύεσαι και
1: τακούνι πίσω και διαφανές μπροστά και κάνει και μύτη κιόλας.
0: Ναι, μυτερό πάρα πολύ, της κατσαρίδας μυτερό, αλλά διάφανο όλο.
1: Ναι, και τακούνι όμως.
0: Αναδειχθεί το κάλος του αντρικού ποδιού.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, λίγο τακούνι. Δεν γεννηθήκατε όλοι ψηλοί, ρε Αντώνη. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Γιατί να νιώθει ο μέσος άντρας, ας πούμε, πρόβλημα για τους 5-10 πόντους που του λείπουν από το ύψος?
1: Και θα κάνουν και 10.000 παπούτσια αυτά, ξέρω.
0: Το πιο πιθανό. 5 το καθένα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Για να σου προσδώσουν αυτό τον αέρα της τρεντίλας.
1: Σωστά.
0: Έρχεται και Σαββατοκύριακο.
1: Και μια επένδυση να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει, αν είναι δυνατόν.
0: Δες το σαν επένδυση. Πάντως ήθελα να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί επένδυση κάποιοι θεωρούν και τα ταξίδια και επένδυση στην καλή του ψυχική υγεία. Πλην όμως από τις 3 Αυγούστου και έπειτα, τώρα, κατάλαβα, σε 2 μήνες, αν σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε χωρίς να έχουμε νέο δελτίο ταυτότητας.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Πού, εξωτερικό?
0: Ναι, εξωτερικό.
1: Ποιος θέλει να πάει εξωτερικό?
0: Εγώ.
1: Εσύ, να πας.
0: Και έχω παλιό ταυτότητα. Και το οικείο αστυνομικό τμήμα δεν μου κλείνει. Ρωτή, αν με ακούτε, σας παρακαλώ, έχεις το αλφα τάβλε κουπίρου.
1: Γιατί δεν μπορείς να ταξιδέψεις με τα, αυτά που έχουν τα, τα.
0: Ποια
1: την εφαρμογή
0: δελτία,
1: που έχουμε
0: τι,
1: μέσα.
0: Εφαρμογή.
1: Δεν έχουμε εφαρμογή στο κινητό μας, τα διάφορα. Τώρα, gov, από το gov.gr.
0: Θα το δείξω, ας πούμε, στο Σλοβαίνο το gov.
1: Ναι, γιατί στα αγγλικά δεν είναι μέσα αυτό?
0: Όχι, πρέπει να έχεις ταξιδιωτικά έγγραφα. Ή θα έχετε διαβατήρια, εσύ σκοπεύεις και να ταξιδέψεις. Εσύ με το που φεύγεις εκεί από το 5 χιλιόμετρα από το σπίτι σου, νομίζω ότι έχει ήδη πάει μακριά.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Και με ξέρουν εκεί, δεν χρειάζομαι ούτε διαβατήρια ούτε ταυτότητε.
0: Έτσι ακριβώ. Μόνο εμεί που θέλουμε να σε επισκεφτούμε με την Αγγελάκη, τον κομμένο το tap και ερχόμαστε.
1: Ναι, άστα τώρα αυτά. Δεν σου έχω πει το άλλο όμω για το πρόβλημα που έχει με το κινητό σου και τη συσκευή σου.
0: Ναι.
1: Επειδή έπεσε και έσπασε και έφερε τον κόσμο ανάποδα, ηρέμησε λίγο, διότι υπάρχει η Vodafone και το Vodafone Tech Service.
0: Και
1: η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένου τεχνικού γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
0: Ωραία, εύκολο μου ακούγεται και σε όλα τα καταστήματα Vodafone βλέπω ότι ισχύει. Και ότι επίσης μπορεί να υπάρξει παραλαβή και παράδοση τόσο από το σπίτι όσο και από το γραφείο και να έχει και 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση.
1: Τώρα, αν θες να μάθεις περισσότερα, στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε γρήγορα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
0: Συμβαίνουν ελάχιστα σημαντικά πράγματα. Πάμε να τα δούμε. Νούμερο 1. Τσιμισκή. Την αποφεύγετε διακαώς. Δηλαδή, πραγματικά, ή προξένου Κορομιλά, ή Σβόλου, αλλιώς θα σπάσουν τα νεύρα σας. Και εμείς σας το είχαμε πει. Περιφερειακή οδός από την Τριανδρία προς τα Ανατολικά, μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, μποτιλιαρισματάκι ενοχλητικό και άλλο ένα λίγο μετά την Πηλαία. Κάτι άλλο το οποίο να μας απασχολεί ιδιαίτερα, και Κωνσταντίνου Καραμαλή λιγάκι, και στα δύο ρεύματα από 28 Οκτωβρίου μέχρι Βούλγαρη είναι λίγο ενοχλητική.
1: Για σήμερα Παρασκευή 26 του μήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. 24 θα ήθελα.
0: Άνοιξε ξανά.
1: 34 βαθμούς Κελσίου και φυσικά θα έχουμε έτσι κλασικά εκεί μετά το μεσημέρι τάχα λίγες συννεφιές και τάχα λίγο βροχούλα. Ψέματα όλα κάθε μέρα, μας βασανίζουν.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Φόρτ Βροχίδης Χατζής. Γεωργική σχολή 29. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
2: 89 Rainbow.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
12: Τα Leroy Merlin.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αντώνη, γιατί μας ανοίγεις τα μικρόφωνα. Τόσο ωραία τα λέμε εδώ με τον Κώστα. Είχαμε πει τώρα στα προσωπικά της κόρης. Περίμενε λίγο, στο καλύτερο μας
1: άνοιξε.
0: Ναι, για πες τώρα.
1: Εντάξει, σαν μπαμπάς τώρα έχει τις αγωνίες σου και τα άγχη του, φαντάζομαι.
0: Ναι, τον βλέπω πολύ εγχωμένο. Αριτίδιαστο είναι, ή που έχει κάνει μπότοξ 5 λεπτά πριν έρθει, ή που πραγματικά δεν το πτωεί τίποτα αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ήδη έχει βρει γαμπρό ήδη, α πούμε, και δεν το ξέρει ίδια. Κατάλαβε.
0: Ναι, γιατί αυτό αυτή την εποχή πιάνει γενικότερα. Πα και λε το παιδί σου, το 18-20 χρονών, να σου πω δεν χρειάζεται εσύ να βγει να ψάξει. Στο έχουμε έτοιμο εγώ και η μαμά.
1: Ένα καλό παιδί σου φέραμε.
0: Ναι, το απόγευμα στι 7 βάλε το φουστανάκι σου με την.
1: Να σου πω κάτι. Μην το απορρίπτετε αυτό το πράγμα. Εσεί οι νέοι που τυχαίνει να ακούτε τώρα.
0: Το προξενιό.
1: Το προξενιό, το καλό.
0: Και ο τελευταίο που άκουγε τώρα έφυγε με αυτό που άκουσε.
1: Όχι, περίμενα. Όταν ο μπαμπά την κόρη την αγαπάει πραγματικά, θα βρει καλό σύντροφο για την κόρη. Θα την καλύπτει από όλε τι απόψει.
0: Με τι κριτήρια.
1: Τα
0: κοινωνικο-οικονομικά.
1: Τα δικά του, όποια είναι.
0: Η ερωτική σχέση κρίνεται σε κάτι που ελπίζω ο πατέρα τη νύφη να μην το ξέρει, α πούμε, κατάλαβε.
1: Ποτέ δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φυσικά και δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Σαφώ. Διότι είναι οι κόρε μα.
1: Έτσι.
0: Τελείωσε.
1: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ τα δικά μας και τα ωραία, τα καλά μας.
0: Ακόμα δεν έφτασε.
1: Τι, όχι, έχουμε ακόμα 20 λεπτά, ρε. Περίμενε, μην
0: βιάζεσαι. Ωραία, ο χρόνος είναι σχετικός. Πάμε τώρα που είναι και ο Κώστας εδώ πέρα να χτυπήσουμε ένα τσιπουράκι.
1: Πόπο, ναι, μέσα. 12.30 έχω δουλειά, παιδιά, να ξέρετε.
0: Εντάξει, 12.30 έχουμε προλάβει, κουδούνια θα πει.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Γιατί με ζαλίζεις τώρα πριν φύγω για Σαββατοκύριακο, να μην σου πω πριν φύγω για σεζόν?
1: Δεν σε ζαλίζω. Σου λέω απλά να έχεις, να έχεις το κεφάλι σου εκεί να είναι ήρεμο. Για να είναι ήρεμο το κεφάλι σου όμως, θα πρέπει να έχεις τη συσκευή σου προστατευμένη, θωρακισμένη.
0: Και πώς θα γίνει αυτό, τη συσκευή μου ή την επιχείρησή μου?
1: Η συσκευή θα είναι μέσα στην επιχείρηση. Είσαι μέσα στα ψηφιακά μέσα. Πλέον έτσι λειτουργούν όλοι. Οπότε έτσι πάει.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ψηφιακές απειλές οι οποίες κυκλοφορούν. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε την επιχείρησή μας ασφαλή. Ποιος ξέρει?
1: Ποιος ξέρει?
0: Το Vodafone Business.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
1: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα το Rainbow Morning Show να τα μαζεύει και να φεύγει, να πάρει τα μπρατσάκια του, να πάρει τα σωσίβια του, να πάρει. Όχι,
1: τα
0: να
1: κουβαδάκια,
0: πάρει
1: τα κουβαδάκια.
0: Τα κουβαδάκια, όχι, θα ξανάρθουμε Δευτέρα.
1: Και τις τσουγκράνες.
0: Δεν θες να κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο διαρκείας?
1: Εντάξει,
0: το οποίο να κρατήσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Θα έρθουμε τη Δευτέρα.
0: Εντάξει, θα έρθουμε τη Δευτέρα. Άντε, ναι, παιδιά, μαζευόμαστε εδώ τη Δευτέρα. Για την ώρα παραμένουμε στον 89 Rainbow, διότι φέρνει πολλά. Σας έχουμε αποκαλύψει τα περισσότερα. Καταπληκτική Μαρία Μανατίδου από τις 11 και μέχρι τις 2 κοντά μας. Από τις 2 μέχρι τις 6 Νίκος Μπογιατζής. 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης.
1: Αύριο, όχι, μεθαύριο, παραμεθαύριο λοιπόν στις 6 ώρα το πρωί. Γιώργος Μπιτσάκος μας λέει την πρώτη καλημέρα. Παραμεθαύριο θα είναι Δευτέρα.
0: Ακριβώς. Και τσουπ μετά όλοι εδώ στο ραντεβού των 8 στον 89 Rainbow για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: 89 Rainbow.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Παρασκευή, παιδιά. Παρασκευούλα. Ό,τι και να γίνει, είναι ο Παρασκευή, τέλος. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Παρέουλα μέχρι και τις 3. Βάλτε καφεδάκι. Κρύο, ζεστό, ό,τι προτιμάτε. Εδώ θα είμαστε παρέα. Θα τα λέμε μέχρι και τις 2. Ποιες 3.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα στους σκασμένους, καλημέρα στους χολοσκασμένους, καλημέρα στους τριμωγμένους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλημέρα στους γραφιάτους, καλημέρα και στην Αυσικά που λέει «Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα». Εσείς, να σου πω κάτι, τον εαυτό μου. Μαζί σου λέει το γραφείο μοιάζει με παραλία. Hawaiian Tropic. Α, τέτοια με λέτε και με τρελαίνετε. Λοιπόν, σήμερα στις πολύ ωραίες μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και πιο ωραία, βάλτε λίγο αγαπάω τον εαυτό μου, αξίζω, δεν ξέρω πώς το λέτε ο καθένας, και βάλτε μια καλοκαιρινή μυρωδιά. Μπορεί να μην έχετε άδεια σύντομα, μπορεί να αργεί άδεια, να είναι τον Αύγουστο, μπορεί να μην πάτε για μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά πάρτε μια τζούρα αντιλιακό. Εγώ, ας πούμε, κάθε φορά που

Καλημέρα στη Μάγδα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στο Δημήτρη και στον Κωνσταντίνο. Η Μάγδα, λες και την παρακολουθώ, μου έστειλε και φωτογραφία. Ακριβώς αυτό που είπες, λέει, έκανα 8 η ώρα το πρωί, μύρισε το αντιλιακό της δηλαδή, και η μυρωδιά του αντιλιακού με πήγε αλλού. Φιλιά σε όλους, Μάγδα, ρολάροντας τη θέρμη. Είσαι πολύ κοντά στην Waterland, θέλω να σου πω, που είναι στην παρέα μας. Επισκεφτείτε και εσείς το www.waterland.gr για να πάρετε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες Extreme Νέρο Τσουλήθρες, το διάσημο πλέον Χονί, τις πισίνες κυμάτων, το υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα άλλα.

Έχω εδώ και τον Κωνσταντίνο που προσπαθεί να με πείσει να αγαπήσω το βουνό. Βρε Κωνσταντίνε, ποιος σου είπε ότι δεν αγαπάω το βουνό? Πώς και τι περιμένω να πάω στο βουνό? Καλημέρα και στη Φανή που λέει πρωινή παρέα. Σας ακούω στο μπαλκόνι και ήρθα να μ' ακούσει. Και μου έχει στείλει μια φωτογραφία με το μπαλκονάκι της και ένα πουλάκι που έχει κάτσει εκεί πάνω στο κάγκελο. Είναι ωραία τα σπίτια που είναι κοντά σε δέντρα και έρχονται και τα πουλάκια έτσι και επισκέπτονται και ακούς τις ωραίες φωνούλες των πουλιών πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το καυτό Σαββατοκύριακο που θα ζήσουμε, γιατί καυτό θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 34 βαθμούς και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Για Δευτέρα δεν θέλω να σας πω ακόμα, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου ήδη. Η υγρασία είναι στο 66%, ένα μποφοράκι νοτιοδυτικός ο άνεμος, 34 περιμένουμε όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε να έχετε το νου σας και να προστατεύετε.

Διαβάζω σήμερα ότι το 2025 περίπου 900.000 Έλληνες συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια τζόγου και μάλιστα έχει γίνει και μήνυση κατά 18 influencers και streamers για διαφήμιση παράνομου τζόγου από την Επιτροπή Παιγνίων, η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία παρουσίασε εχθές έτσι διάφορα στοιχεία σε σχέση με τον παράνομο τζόγο στην Ελλάδα. Το νου σας. Γενικά και ειδικά.

σκέφτεσαι για σπουδές στη Θεσσαλονίκη, αλλά με καθαρά αμερικάνικο χαρακτήρα, το Anatolia University έχει ένα κάμπους 220 στρεμμάτων με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που σε κάνουν να νιώθεις ότι σπουδάζεις στο εξωτερικό.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε. 89 Rainbow.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Και Beauty Friday διαγωνισμό θα κάνουμε. Και για τα κοχακούτου θα μιλήσουμε. Θα μου πείτε τι είναι αυτά. Θα μείνετε μαζί μου για να μάθετε. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο το 89 Rainbow. Στο μας ημεράκι της Παρασκευής, 26 του Ιούνιου. Ξεκίνημα αυτής της ώρας με υπέροχο I Want to Break Free.

Ήρθε η ώρα για Beauty Friday, λουλούδια μου. Κάθε Παρασκευή μια τυχερή ακροάτρια, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς στο αγαπημένο Femme Fatale στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, το δώρο μας είναι ένα Premium Hydra Skin Experience. Η διάρκεια του είναι 80 λεπτά, η αξία του 110 ευρώ. Είναι μια ολοκληρωμένη περιποίηση, την έχω κάνει προσωπικά, είναι μαγική. Για να ανανεωθείτε, βαθιά ενυδάτωση, έχει ψηφιακή δερμοανάλυση, έχει ήπια πολέπιση, οξυγονοθεραπεία και εξειδικευμένη ενυδάτωση. Όλα αυτά σε ένα χώρο, στο Femme Fatale, το οποίο από το 1992 προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα, έχει πάρα πολύ εξειδικευμένους επαγγελματίες, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και σας χαρίζουμε έτσι με αγάπη αυτό το δώρο από τον 89 Rainbow. Εάν στείλετε τη λέξη ομορφιά μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber στο 6943 80 80 89, μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει γύρω στις 2 παρά, λίγο πριν φύγω δηλαδή για Σαββατοκύριακο. Ομορφιά, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο Viber. Καλή επιτυχία!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: ζέστηκε σήμερα, ε! Και τι δε θα άδεινε να είχα να κουβά σαν αυτό του πειρατή στη Waterland, να πέσει πάνω το νερό να με δροσίσει. Και από τη Waterland θα σε πάω στο Παρίσι, στην πόλη του κρασιού, του ρομαντισμού, που απαγορεύει προσωρινά το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους λόγω καύσωνα. Δηλαδή σκεφτείτε εδώ τώρα αυτό, έτσι, η κλιματική κρίση έφτασε στο σημείο να λέει στους Γάλλους αφήστε τα ροζέ και πιάστε τα νεράκια. Όταν όμως έχει 40 πλάς βαθμούς, γεμάτα νοσοκομεία και τετραπλάσιες καρδιακές ανακοπές λόγω ζέστης, δεν μιλάμε πια για καλοκαιρινή ταλαιπωρία. Μιλάμε για ένα emergency με φόντο τον πύργο του Άιφελ. Μιλάμε για έναν καύσωνα ο οποίος έχει διάρκεια 10 ημερών. Και δεν μιλάμε μόνο για τη Γαλλία, μιλάμε γενικά για την Ευρώπη, που φέτος το καλοκαίρι ζορίζεται περισσότερο από εμάς. Ελπίζουμε εμείς να τις καπουλάρουμε ή τουλάχιστον να αντέξουμε περισσότερο.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: 89 Rainbow. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις,
7: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
10: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εντάξει, το έχω ξαναπεί στο μυαλό μου. Αυτό το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με το Sex and the City, παιδιά. Συγγνώμη που σας τις πάω. Όλους εσάς τους fans των Run DMC και των Aerosmith. Και πάμε τώρα να μάθουμε τι είναι τα ασιατικά γλυκά κοχακούτου, τα οποία έχουν γίνει viral κυρίως χάρη στα βίντεο ASMR. Ξέρετε, αυτά που έχουν πολύ κοντά το μικρόφωνο στο στόμα και ακούς, που εγώ δεν μπορώ αυτά τα βίντεο, παιδιά, να τα παρακολουθήσω με τίποτα, με ανατριχιάζουν, αλλά υπάρχει κόσμος που τα λατρεύει. Anyways, το θέμα είναι ότι αυτά τα γλυκά, τα οποία είναι φτιαγμένα από νερό, ζάχαρη και αγάρ-αγάρ, που και αυτό δεν ήξερα τι είναι, το γκούγκλαρα και το έμαθα, είναι ένα βότανο, έχουν τραγανή κρυσταλλική κρούστα, όμως στο εσωτερικό παραμένουν μαλακά και ζελεδένια. Αυτά τώρα έχουν γίνει viral, γιατί υπάρχουν αυτές οι ασιάτισες οι οποίες τα τρώνε στα βιντεάκια, τα ASMR, μοιάζουν με πολύτιμους λίθους, δηλαδή αν τα δείτε, μοιάζουν με διαμάντια, με τέτοια πράγματα, και φυσικά υπάρχει μια Γαλλίδα σχεδιάστρια γαστρονομικών εμπειριών, ονόματι Alice Malare, η οποία δημιούργησε κοχακούτου που μοιάζουν με γυαλί Μουράνο για πολύ μεγάλη εταιρεία, της οποίας το όνομα δεν θα πω. Αν θέλετε να λέμε τα ονόματα των μεγάλων εταιριών, ελάτε χορηγή. Απλά και ξεκάθαρα σαλονικιώτικα. Γενικά μοιάζουν με πετράδια, αλλά είναι νερό, ζάχαρη και αγάρ-αγάρ. Αυτά.

σκάσω, είμαι να σκάσω. Ο Elon Musk δεν είναι πια τρισεκατομμυριούχος, παιδιά. Είστε ένα χώρια πήρα. 2 εβδομάδες κράτησε η τιμή αυτή, γιατί τιμή είναι να είσαι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Το έχασε αυτό όμως, γιατί η μετοχή της SpaceX υποχώρησε σημαντικά και τώρα η περιουσία του εκτιμάται στα 962 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes. Κρίμας.

Θέλω να κάνετε focus στην Waterland, σε ένα παράδεισο που τα έχει όλα, μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθρες και πισίνες θα βρείτε και μια πολύ μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, από bars, από snack bars, από κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά, γενικά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus EB 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
6: 89 Rainbow.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για κρεβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ταχύτητα. All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής, 26 του Ιούνιου. Ένα καυτό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, κυριολεκτικά. Με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Αλλά ευτυχώς και με Waterland στην παρέα μας, έτσι για να μας δροσίσει.

Αλήθεια, εσείς ζείτε τον πόλεμο του air condition στη δουλειά και στο σπίτι? Διάβαζα προχθές ένα άρθρο για τις βιολογικές διαφορές στη θερμορύθμιση. Όπως τα ακούσατε, είναι πολύ ωραίος όρος για να χρησιμοποιείται σε καυγά για κλιματιστικό. Οι βιολογικές διαφορές στη θερμορύθμιση. Υπάρχουν όμως αυτές, γιατί έχουν να κάνουν με τη μυϊκή μάζα, με το μεταβολικό ρυθμό, με το σωματικό λίπος, με τις ορμονικές επιδράσεις, ειδικά σε εμάς τις γυναίκες. Και γενικά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος καυγάς, διότι οι άνδρες συνήθως θέλουν τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου, αν γινόταν να ζουν σε ένα ψυγείο όλο το καλοκαίρι. Ενώ εμείς ξεπαγιάζουμε, κυκλοφορούμε με κάτι εσάρπες, με κάτι μαντήλες, κουλουριαζόμαστε σε κουβέρτες στα ίδια μας τα σπίτια. Για πείτε, για πείτε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καλημέρα και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που ζείτε τη μάχη του air condition κάθε καλοκαίρι, σε σπίτι, σε δουλειά, σε αυτοκίνητα. Καλημέρα και στη Μαρία που έρχεται στο αυτοκίνητο από Ασπροβάλτα για Θεσσαλονίκη χωρίς κλιματιστικό, προτιμά τα παράθυρα ανοιχτά. Παλιά, αρχηγός του σπιτιού ήταν αυτός που είχε το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης. Τώρα είναι αυτός που ανοίγει και κλείνει το κλιματιστικό, παιδιά. Είναι γνωστό αυτό, το ξέρουν όλοι. Ευτυχώς έχουμε τη Waterland στην παρέα μας, έναν παράδεισο που τα έχει όλα. Και εκεί που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης, για να τα λέμε έτσι και μεταξύ μας και με ειλικρίνεια, δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική από τη Waterland, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης, στους Σταγαράδες Θεσσαλονίκης.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Μπαίνεις τσουλώντα!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολή 29.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: 89 Rainbow.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.
13: Σε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 1:30.
18: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος. Από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
19: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
20: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
18: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, η υγρασία στο 62%, η πραγματική αίσθηση είναι γύρω στους 34. Και μέχρι τους 34 θα δείξει το θερμόμετρο και σήμερα και αύριο Σάββατο και την Κυριακή 28 του μήνα, να το έχετε υπόψη σας. Από Δευτέρα περιμένουμε ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε αρκετή κίνηση αυτή την ώρα και στην Εγνατία αλλά και στην Τσιμισκή. Στην Εγνατία ρολάρουν τα πράγματα, στην Τσιμισκή έχουμε καθυστερήσεις σχεδόν σε όλο τη το μήκος. Πολύ φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Στον περιφερειακό ένας χαμούλης, έχουμε βέβαια και ρυθμίσει στον περιφερειακό κλεισίματα λόγω των εργασιών, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι φαίνεται κόκκινο τώρα στο χάρτη, βαθύ κόκκινο, από τις 40 εκκλησίες μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά.

Η κυρία Γκάγκα Μαρία είναι η νικήτρια του Beauty Friday, που το τηλέφωνό της τελειώνει σε μισό λεπτάκι να το δω, σε 135. Συγχαρητήρια, μετά από κλήρωση που έγινε, αναδείχθηκε η νικήτρια της σημερινής Beauty Friday. Την επόμενη Παρασκευή άλλος ένας διαγωνισμός σας περιμένει. Φυσικά προηγείται την Τετάρτη το Glow Wednesday.

φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχές για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Είτε θα πάτε για βουτιές, είτε θα μείνετε στην πόλη. Να περάσετε ένα δροσερό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς θα τα ξαναβούμε τη Δευτέρα στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά!

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 2.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκογιατζής. Μαζί και σήμερα 4 ώρες μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Νέα για 2 διαγωνισμούς στην Nova και τους

89 Rainbow με Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities. Τα χρόνια περνάνε, οι σχέσεις των ανθρώπων αλλάζουν, μεταξύ αυτών φυσικά και των μουσικών, μέσα στις μπάντες, και όπως λέει και ο Stuart Copeland, τον Police, όλα καλά με το Sting, αρκεί να μην κάνουμε μουσική μαζί. Πάντως αυτό για εμένα είναι το καλύτερό τους, η καλύτερη τους στιγμή. Every breath you take, Police στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow Jefferson Airplane. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406, σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
4: 89 Rainbow.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

89 Rainbow και Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama. Προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από το ξεκίνημά του μέχρι περίπου και το ύψος της Επταπυργίου. Κατά τα άλλα, ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται αλλά με δυσκολία από το ύψος της Ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία. News, Starlight, αυτή η παλιή καλή News. Θα μιλήσουμε και για αυτούς αργότερα, οκ. Okay.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Yellow. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητα μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε.

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus EP 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις,
9: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
10: Τα Λερόι Μερλίν.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
11: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, δεύτερο 60 λεπτό μαζί. Θα το ανοίξω με Dream On από Aerosmith. Θα συνεχίσω με Linkin Park, ένα αγαπημένο από αυτούς, το What I've Done. Και σε λίγο τα ξαναλέμε. Οκ, μείνετε συντονισμένοι, σας φέρνω νέα και για δύο διαγωνισμούς.

89 Rainbow με Santana. Επιτέλους η Muse είναι εδώ, τους ακούσαμε νωρίτερα με το νέο τους άλμπουμ. Φυσικά πολύ ευχαριστώ γεγονός για τους φίλους των Muse, λέει ο Matt Bellamy. Δεν μπορώ να ζήσω τελικά χωρίς μουσική. Αυτό το συνέστημα ήταν 100% πάνω μου όταν κάναμε αυτό το άλμπουμ. ZZ Top, Give Me All Your Loving, Kali, Atofia Rock, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Everything Burns. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε.
1: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Τι
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
9: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
0: Velea Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
0: Velea Home.
2: Κουζίνες?
0: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
0: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
0: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
0: ξέρεις.
2: Velea Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 3:30.
4: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Rainbow και Queen. Με προβλήματα στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από το ξεκίνημά του μέχρι περίπου και τις 40 εκκλησιές. Στο κέντρο επίσης έχουμε θέματα αυτή την ώρα στο ύψος της Καμάρας στην Εγνατία. Χαμηλότερα στην Καρατάσου, ενώ ανατολικά τα προβλήματα επιμένουν στην Κωνσταντίνου Καραμαλία από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι περίπου και τη Νέα Ελβετία. Η συνέχεια με ACDC τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με πλεσίβο. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψατε, σιγά που θα το αφήσετε.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: 89 Rainbow.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 4.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τρίτο 60 λεπτό εδώ στον 89 Rainbow. Με τα καλύτερα θα ανοίξω με Rolling Stones. Άντσι, θα συνεχίζω με Simply Red. Something got me started. Τα λέμε σε λίγο.

στον 89 Rainbow με Billy Idol Sweet 16, ενώ ακούσαμε και Rolling Stones. Και εάν βλέπετε συνεχώς στα social νέα για αυτή τη συνεργασία του Robert Smith, τον Cure, με τους Rolling Stones σε ένα νέο τους τραγούδι, ναι, υπάρχει στο Divine Intervention, το οποίο είναι ένα κλασικό Rolling Stone τραγούδι, αλλά εκεί ο Robert Smith δεν τραγουδάει, απλά συνοδεύει με κιθάρα. Όχι ότι κάνει διαφορά, να σας πω την αλήθεια, στο τραγούδι δεν το καταλαβαίνεις καν, αλλά okay, αφήνω τα συμπεράσματα για εσάς όταν το ακούσετε. Προς το παρόν, Rainbow, I Surrender στον 89 Rainbow.

0: Rainbow και Bye con Dios. Ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο και εσύ μένει συντονισμένος, συντονισμένη στον 89 Rainbow, γιατί έχουμε τον διαγωνισμό μας μέσα στο weekend να τρέχει. Μπορείς να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Θα ακούσεις τα weekend signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89, εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε και μείνε εδώ στον 89 Rainbow μαζί μου μέχρι και τις 6 και με έναν ακόμα διαγωνισμό που θα φέρω live.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 89 Rainbow.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια!
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου! Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

καλύτερα των Scorpions, Rock You Like a Hurricane στον 89 Rainbow. Συνεχίζονται τα προβλήματα στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά στο ύψος περίπου αυτή την ώρα των 40 εκκλησιών. Στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στην Τσιμισκή και ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου. Wild World, διασκευή από τους Mr. Big, ενώ σε λίγο πιο pop και soul με Benson Boone, Beautiful Things στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Deep Purple. Πήγαμε στα 70s μέσα από το Machine Head, Smoke on the Water. Ενώ την άλλη εβδομάδα, 3 του μηνός, περιμένουμε άλλο ένα άλμπουμ από τους Deep Purple, το Splat. Στις 3 Ιουλίου λοιπόν, τα νεότερα. Τώρα Michael Jackson, αλλαγή μουσικού σκηνικού, Billie Jean, ενώ σε λίγο και ο Bryan Adams στον 89 Rainbow με το Summer of 69. Κάπως έτσι κλείνω αυτή την ώρα, σας στέλνω όλους όλες εδώ, στην τελευταία μας, την τέταρτη σήμερα, γιατί μεταξύ των άλλων θα

0: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: 89 Rainbow.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή. Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα. Ξεκινάμε και φάτα με Phil Collins, Philip Bailey. Easy Lover. Συνεχίζουμε με Steve Miller Band. Serenade. Έρχεται διαγωνισμός. Μουσικά νέα. Και ο Springsteen εδώ. Και ο Bowie. Ε, τι άλλο θέλετε. Μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 6.

Ρόκος. Bruce Springsteen στον 89 Rainbow με το Dancing in the Dark. Αύριο σημαντική συναυλιακή μέρα για την Ελλάδα στα πλαίσια του release. Οι Pet Shop Boys στις 9.30 στην σκηνή. Νωρίτερα ξεκινάμε στις 6.25 ακριβώς με Saint-Étienne. Συνεχίζουμε 8 παρατέταρτο με Grammatic. Και όπως είπα, 9.30 Pet Shop Boys για ακόμα μια φορά live επί ελληνικού εδάφους. Ram Jam, Black Betty τώρα, Men at Work σε λίγο, David Bowie, και να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Πρέπει να είστε alert, γιατί έρχεται ο δεύτερος και τελευταίος σήμερα διαγωνισμός.

0: στον 89 Rainbow με Calling. Ωραία όμως να σας στείλουμε road trip. Παίρνεις την παρέα σου και φεύγεις για 5 μέρες με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσεις το δικό σου ταξίδι όπου θέλεις. Okay? Και τώρα είναι η στιγμή, η λέξη κλειδί της ημέρας είναι διακοπές. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρίσκεις πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και γράφεις διακοπές στα σχόλια. Έχεις μόνο 15 λεπτά, έπειτα τα σχόλια θα κλείσουν. Θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο, με το που τελειώνω την εκφώνησή μου. Ο ταξιδιάρικος αυτός διανυχωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, την εταιρεία που σου δίνει την ελευθερία να ταξιδεύεις όπως θέλεις, με άνεση και ευελιξία σε κάθε διαδρομή, μέσω μιας ποικιλίας οχημάτων για road trip. Για να τα ανακαλύψεις, επισκέψου το odysseycampers.com.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: 89 Rainbow.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 5:30.
16: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
17: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Βιός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Φυσικά την εθνική αντιστάσεω στο ύψο του Φίνικα και επίση τον περιφερειακό από το ύψο τη Πηλαία μέχρι και την Τούμπα. Μεγάλη προσοχή και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψο τη Μπότσαρη αυτή την ώρα. Οκ, γιατί έχουμε χαμηλέ ταχύτητε εκεί. Η συνέχεια με Midnight Oil.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow, Dire Straits. Υπέροχο. Sultans of Swing. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή. 2 με 6. Θανάσης Μωραϊτής ακολουθεί με το δικό του τετράωρο. Bon Jovi, το υπέροχο εξίσου Runaway. Πώς άνοιξε η καριέρα των Jovi με αυτό, Δύναμη της πραγματικός. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα και το Σαββατοκύριακο και σήμερα. Τα ξαναλέμε από εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus EPE 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow.
2: Δημητρή, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και θα είμαι εδώ μέχρι τις 10 για να ακούσουμε μαζί αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις, έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά και την Κοσμοτέ Telecom και σήμερα μαζί μας.

Doors και People Are Strange στον 89 Rainbow. Παραμένουν τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό μετά από δύο τροχέα στο ρεύμα προς δυτικά, το ένα από αυτά ήταν καραμπόλα. Αυτό σημαίνει σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι το ύψος της Πηλαίας. Στο ρεύμα προς ανατολικά επίσης έχουμε χαμηλές ταχύτητες από το Παπαγεωργίου μέχρι το Επταπύργιο και μετά πάλι στο ύψος της Τούμπας αλλά και στο ύψος της Πηλαίας. Καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου με πρόβλημα και 26 Οκτωβρίου αλλά και η παλαιού σταθμού στην δυτική είσοδο της πόλης. Τώρα, Lenny Kravitz στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow Foreigner και Waiting for a Girl Like You, και η αναμονή τελείωσε για τους θαυμαστές των Foreigner στην Ελλάδα. Εμφανίζονται αύριο στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΆΚΑ για πρώτη φορά στην καριέρα τους στην Ελλάδα, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας τους για τα 50 χρόνια του συγκροτήματος. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: 89 Rainbow.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας τους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

Metallica, Nothing Else Matters, στον 89 Rainbow. Χθες, Πέμπτη, είχαμε έξοδο για 5 νέες ταινίες στις αίθουσες της πόλης, αλλά έχουμε και 2 επανεκδόσεις που είναι πολύ σημαντικές. Σπουδαίες ταινίες από σπουδαίους δημιουργούς. Την ταινία Αμελή του Jean-Pierre Jeunet, που έχει ήδη τη δική της ιστορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με την εξαιρετική μουσική του Γιάν Τιρσέν. Μια ταινία που όταν την βλέπεις θέλεις να κλείσεις εισιτήρια για Παρίσι και να ερωτευτείς ξανά. Και βέβαια έχουμε και την κορυφαία ταινία τρόμου όλων των εποχών από τον Μέτρ Άλφρεντ Χίτσκοκ, η ταινία Ψυχό με τον Άντονι Πέρκινς και την Τζάνετ Λι. Για αυτές τις δύο ταινίες θα έχουμε αργότερα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για να τις απολαύσετε σε θερινό σινεμά. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται Queen με το Another One Bites the Dust, τώρα Boston.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

των 89 Rainbow, Monophonics και Bang Bang. Ο ύμνος που τραγούδησε πρώτη η Cher το 1966, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο τότε σύζυγός της, ο Sonny Bono. Την ίδια χρονιά το διασκεύασε η Nancy Sinatra και τη δική της εκτέλεση διάλεξε ο Quentin Tarantino για το soundtrack της ταινίας του Kill Bill το 2003. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 89 Rainbow.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Velea Home. Velea
10: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
14: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
15: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
15: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί ως τις 10 με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αυτήν την ώρα και με κινηματογραφικό διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά.

Police και Roxane στον 89 Rainbow. Την ώρα που η Ευρώπη βράζει, ακυρώνονται εκδηλώσεις στο Βελγίο, όπως η αναπαράσταση της μάχης του Βατερλό, γιατί θα ζήσουν άλλο Βατερλό αν την διεξάγουν κανονικά. Η θερμοκρασία εκεί πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία έχουν ξεμείνει από παγάκια, διαβάζω, τα σούπερ μάρκετ για να αντιμετωπιστούν οι θερμοκρασίες. Ο καύσωνας πλησιάζει και προς τα εμάς. Θα είναι δύσκολο το Σαββατοκύριακο, λένε οι μετεωρολόγοι. Για πρώτη φορά φέτος σε πορτοκαλί συναγερμό 5 περιφέρειες, η μισή Ελλάδα και παραπάνω, σε επίπεδο 4. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, υγρασία περίπου στο 47% και περιμένουμε ένα θερμό Σαββατοκύριακο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: ο ένας και μοναδικός Rory Gallagher με το Moonchild στον 89 Rainbow. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σε λίγο και πάλι μαζί με Maneskin, Begging, πολλά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για θερινό σινεμά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Για να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: Seajets.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 7:30.
4: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, το τραγούδι της ταινίας Αρμαγεδόν στον 89 Rainbow, και με αυτό νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για τον κινηματογραφικό μας διαγωνισμό που δίνει 5 διπλές προσκλήσεις για το θερινό Ναταλή. Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 προβάλλει τη νούμερο 1 ταινία στο ελληνικό αλλά και στο παγκόσμιο box office, το Toy Story 5, και το πολύ συζητημένο thriller Backrooms, αλλά προβάλλει από χθες δύο σημαντικές επανεκδόσεις, δύο ταινίες που αν έχεις δει πρέπει να τις ξαναδείς, ειδικά σε θερινό, αν όχι πρέπει να τρέξεις. Το γαλλικό φιλμ Αμελή και το σπουδαίο thriller του Alfred Hitchcock Ψυχό. Για να μπείτε στη λίστα και να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις, έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο θα ακούσουμε Hot Chocolate, You Sexy Thing, τώρα Black, Wonderful Life, στον 89 Ring.

R.E.M. The One I Love στον 89 Rainbow, η πρώτη τους top 10 επιτυχία από το 1987. Από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα μαζί μας η Cosmote Telecom, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση σε ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet, και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Ναι.
3: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
3: Γιώργο, πιάνεις ανίδα μου.
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
3: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: Seajets, και είσαι ήδη εκεί. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις?
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: 89 Rainbow.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
12: Τα Leroy Merlin.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί για 2 ακόμη ώρες, έως τις 10, για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε. Καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Robbie Williams τώρα, ELO.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Fleetwood Mac, Everywhere, στον 89 Rainbow. Η κλήρωσή μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στο θερινό Ναταλή. Διπλές προσκλήσεις κερδίζουν ο Αντώνης Μουλάς, η Ελένη Γιαννούλη, ο Στυλιανός Μανάρας, ο Θεοδόσης Τσερέπας και η Ελένη Ανδρεάδου. Καλή προβολή σε όλους. Τώρα, μια σημαντική ιστορική αλλαγή έχουμε στον τρόπο που ενημερωνόμαστε. Για πρώτη φορά τα social media αποτελούν την βασική πηγή ενημέρωσης παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Η έρευνα έγινε σε 100.000 πολίτες από 48 χώρες και το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ενημερώθηκε μέσω social media τουλάχιστον μία φορά την τελευταία εβδομάδα. Αντίστοιχα, το 51% στράφηκε σε παραδοσιακές πηγές ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι ιστοσελίδες ενημέρωσης, ούτε λόγος για εφημερίδες. Σε λίγο, Bon Jovi, It's My Life. Τώρα Survivor, Burning Heart.

0: Such a Shame από τους Tok Tok στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Θέλεις να ξεχωρίσεις τον κλάδο του τουρισμού σε διεθνές επίπεδο? Οι ανώτερες σχολές Α σου προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων με AI εργαλεία εκπαίδευσης και δυνατότητα εξειδίκευσης με το Executive Diploma in Hotel Management. Εκπαιδεύσου δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες του τουρισμού και σπούδασε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στα πιο σύγχρονα εργαστήρια τουρισμού της χώρας. Εξειδικεύσου σε προγράμματα software καθώς και σε θέσεις front and back office και F&B management. Η εκπαίδευσή σου ολοκληρώνεται σε πεντάστερα ξενοδοχεία διεθνών προδιαγραφών. Κάλεσε στο 2310 552406 ή με ένα κλικ στο ekalfa.gr και εξασφάλισε την εγγραφή σου με προνομιακά δίδακτρα έως τις 22 Ιουλίου. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29. Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: 89 Rainbow. 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr.
9: Ξεκόλα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

One Way or Another, η Blondie στον 89 Rainbow. Συντονισμένη στον 89 Rainbow και το Σαββατοκυριακό, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943-808089 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Έρχονται σε λίγο η Queen με το Radio Gaga, τώρα η επιτυχία των Stranglers από τα 80's, Golden Brown, στον 89 Rainbow.

Savage Garden, To the Moon and Back στον 89 Rainbow. Γνωρίζουν καλά το διαφημιστικό παιχνίδι Rolling Stones και ιδιαίτερα ο Mick Jagger. 10 Ιουλίου κυκλοφορούν το νέο του studio album, το 25ο της καριέρας τους, το Foreign Times. Και δεν σταματούν να δίνουν στο κοινό κάθε μέρα και από κάτι. Σήμερα έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους τραγούδι, συνεργασία με τον Robert Smith, τον Cure, το Divine Intervention, αλλά και το βίντεο για το άλλο νέο τους τραγούδι, το Jealous Love, όπου πρωταγωνιστούν η Anya Taylor, Joy και ο Charles Melton.

0: College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ναι.
2: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
1: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
3: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
2: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
2: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
3: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
10: 89 Rainbow.
11: Δημητρή, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Βράδυ Παρασκευής με την αληθινή μουσική του 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα μέχρι τις 10 για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Phil Collins αλλά και Pink Floyd. Ξεκινάμε με David Bowie.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall, στον 89 Rainbow. Κλείνει σήμερα ο περιφερειακός για 48 ώρες από τις 11 το βράδυ και στα δύο ρεύματα, στον ανισόπεδο κόμβο K11, δηλαδή στον κόμβο Πηλέας Πανοράματος, ενώ αύριο το πρωί στις 5 θα εφαρμοστεί επιπρόσθετος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πηλέας Πανοράματος. Σε λίγο θα ακούσουμε Eurythmics. Sweet dreams are made of this. Τώρα αγαπημένο τραγούδι από Passenger, Let Her Go, στον 89 Rainbow.

0: Paranoid Black Sabbath στον 89 Rainbow, 1η Ιουλίου στο Birmingham. Θα ξεκινήσει η έκθεση Ozzy Osbourne Working Class Hero μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου τουλάχιστον, αν δεν πάρει και άλλη παράταση, στο μουσείο και την Art Gallery του Birmingham φυσικά, εκεί όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε ο Ozzy Osbourne. Όσοι επισκεφτούν αυτήν την έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά, εκτός από τα βραβεία, και τους πλατινένιους δίσκους του Ozzy και φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία, αλλά και τον θρυλικό πλέον γοτθικό θρόνο νυχτερίδα, στον οποίο καθόταν στην τελευταία του εμφάνιση στο Birmingham μαζί με τους Black Sabbath ο Ozzy Osbourne. Σε λίγο επιστρέφω με Dire Straits αλλά και περισσότερα αγαπημένα τραγούδια εδώ στον 89 Rainbow.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
5: πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 9:30.
16: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
17: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
18: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

αγαπημένο τραγούδι από τους Smokey στον 89 Rainbow, I'll Meet You at Midnight. Έχετε καιρό να κάνετε binge watching, δηλαδή μαραθώνιο παρακολούθησης επεισοδίων μιας σειράς? Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να το κάνω και σκέφτομαι αυτό το Σαββατοκυριακό μεταξύ Μουντιάλ και ταινιών να παρακολουθήσω την τηλεοπτική σειρά του Apple TV Widow's Bay με τον Matthew Rhys. Υποδίεται έναν δήμαρχο σε ένα χωριό της Νέας Αγγλίας που θέλει να μετατρέψει το χωριό σε hot τουριστικό προορισμό παρά τις προειδοποιήσεις των ντόπιων ότι το μέρος είναι καταραμένο. Αν έχετε να προτείνετε κάποια σειρά για binge watching, τα μηνύματά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Όπως και Life is Life στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως τα λέμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Το ραντεβού μας και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης και αυτό το βράδυ αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκυριακό. Έχουμε επιλέξει τα καλύτερα για εσάς. Τρέχει και ο διαγωνισμός για ένα κλιματιστικό το Σαββατοκυριακό. Επομένως, παντού και πάντα με 89 Rainbow. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Pretty Maids, Please Don't Leave Me. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: 89 Rainbow.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89